ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο τη σκέψη, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα. Πετάς και περιμένεις σαν κύματα μακριά.

ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησου, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. «Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 2016. Με συγχωρείτε, 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοικών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν ένα κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους artnews.gr και artteco.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε Βόλου σε Facebook και X. Να σας πω, μάλλον να σας υπενθυμίσω και το earthvolu@earth.gr που είναι το email μας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας. 25 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 32 θα πάει σήμερα, λέει εδώ η θερμοκρασία. Έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική. Και έχουμε και πολύ υγρασία, 74%. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, 16,40 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, τα μικροσωματίδια 12,06 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών και το όριο που μας δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα μικροσωματίδια, τα φωνικά μικροσωματίδια είναι 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αυτά για την πόλη του Βόλου, η πρώτη βιομηχανική περιοχή, εμείς έχουμε αυτό το λιβαδί, έτσι, χρώμα. Γιατί είμαστε πάνω από το 15, ορίστε 0 αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια στην πρώτη βιομηχανική περιοχή και 4,63 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Άντε, θα βγάλουμε και αυτό το χειμώνα χωρίς περισσότερα στοιχεία, τουλάχιστον από το Green Your Air. Λοιπόν, για να δούμε πότε θα δουλέψει καινούργια πλατφόρμα. Τι ωραία, φτιάχνανε γραφικά, κάνανε, πώς τα λένε, δελτία, εβδομαδιαία δελτία τύπου, με τη λογική δηλαδή ότι είχαν τα στοιχεία, αν έλυαν και τα λοιπά. Το τελευταίο το πήραμε 26 Δευτέρου του 24. Τι ωραία. Θα πάμε για τρίτη χρονιά, 26 Δευτέρου, θα λέει, του 2027. Έτσι, μέχρι τότε ελπίζω να έχει γίνει. Αχ, και να έχουμε περισσότερα. Θα μου πεις, έχουμε τις περιφέρειες. Ναι, εντάξει, έχουμε και τις περιφέρειες. Είναι αλήθεια, έχει πολλά και διάφορα μέσα. Απλά πρέπει να κάθισω εγώ να τα τυποποιήσω. Μια φορά το έκανα εδώ πέρα με την τεχνητή νοημοσύνη για να θυμάμαι τι είναι το κάθε στοιχείο. Εντάξει, δεν θυμάμαι τι είναι το κάθε στοιχείο απ' έξω. Σύμφωνοι. Είναι καμιά 12, 14, δεν ξέρω πόσα παρατίθενται. Να ξέρω τα 2-3 να τα θυμάμαι. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε με τον Green Your Air, τέλος. Ερχόμαστε στη σημερινή μέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου. Δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς, ούτε είναι αφιερωμένη κάπου ημέρα. Άρα πάμε να δούμε αμέσως κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Ορίστε, σήμερα εξεράγει ο Βεζούβιος το 79 μετά Χριστόν, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκι Αλικαρνασσού. 1952, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφαση του στη δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλα Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές πρόσκαιρης κάθερξης και 2 οθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995, η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμαινε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα.
Να υπενθυμίσω ακόμα ότι το 1851 γεννήθηκε ο Γιαννούλης Καλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος. Και το 1922 ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος. Και το 1922 ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπων.

π.Χ. Ανακάλυψε επίσης το παλάτι του Νέστορα, λέει, στην Πύλο. Αρκετά όμως με το παρελθόν, φίλες φίλοι, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.

0: το τραγούδι της ημέρας.
1: Στις 24 Αυγούστου του 1946 γεννήθηκε στο δοξάτο της δράμας ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, ένας από τους ανθρώπους που έφεραν επανάσταση στην ελληνική pop μουσική. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και εκεί στα 18 του ίδρυσε τους θρυλικούς Olympians, ξεσηκώνοντας την νεολαία των 60s με επιτυχίες όπως «Ο Τρόπος». Στη συνέχεια η σόλο καριέρα του τον μετέτρεψε στο απόλυτο pop είδωλο της δεκαετίας του 70 και του 80, χαρίζοντάς μας διαχρονικά τραγούδια όπως το «Αν μια μέρα σε χάσω».

Μια ματιά στον τύπο τώρα, φίλες φίλοι, τον Αθηναϊκό τοπικό δεν έχουμε τη Δευτέρα. Εφημερίδα Τα Νέα, βάση ντρόουν στη Ρόδο, Αιγαίο. Το νέο σχέδιο θωράκισης στο νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχή από την Κάρπαθο στη Σούδα. Προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης. Πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτον πυλών νέα παράτηση επιδότησης. Πήγα είδα τη Λυσιστράτη στην Επίδαυρο. Ελ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Απογευματινή, δε στα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035.

5 ύψους 6,5 δις ευρώ. Οι πρωτοβουλίες κυβέρνησης για κοινωνική στέγη στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας και άλλη γυναικοκτονία. Η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμποργκίνη των θαλασσών. Πρεμιέρα με τεσσάρες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δύσκολο ο θρύλος. Επιπλέον 220-560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει στα 63 λόγω μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Καινοτόμα φάρμακα, ασθενείς συμπληγάδες της γραφειοκρατίας. Κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Σπέτσες, τράνζιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα PALS, τουριστική παράδεση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Superlink, εύκολα ή δύσκολα. Νίκησαν όλοι οι Ευρωπαίοι στην πρεμιέρα. Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Robolt, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Πρεμιέρα με ντόρτια για ΑΕΚ και τώρα Λεύσκη, 4-0 τον Ηρακλή. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 νίκησε στο τέλος, πατάει γκάζι μεταγραφές. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, επικράτησε άνετα και πάει με ηθικό στην Νορβηγία ο Δικέφαλος και έλαμψαν Τζόλης και Τσολάκης με το καλημέρα στο Premier League. Και οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης για τις τουρκικές προκλήσεις. Σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές. Μανιφέστο, εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, κυρώθηκε η τελευταία άφηξη του Ισραηλινού κρασγεροπλοίου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων, όπως παρακόλληση κοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Η αντιπολίτευση των ολίγιστων Πασό Καλάς τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Τρεις προτάσεις Ελλάς πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ιός του Δυτικού Νείλου χωρίς φάρμακο και εμβόλια εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Ήρης, ποιοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων, μάλλον νέοι κανονισμοί και πότε θα μπαίνει φόρος. Κτηνοδία, οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόσκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας την ώρα που Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους 10-40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις γιορτάς και η Παναγία σου μελά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τις άμμο πλεύρες για τους παράνομους μετανάστες. Πετροπόλεμος με την αστυνομία στην Συντική Σερών. Κι άλλο έγκλημα Παπασταύρου σκεπάζει και όλο το Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επί COVID. Αυτά λέει η Δημοκρατία. Ναι. Και να πούμε και την αυτεμπορική. Ομάδα κρούσης του επιχειρήν με 10 αμυντικές χρηματοδοτήσεις, μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη.
ΔΥΠΑ Άνεργοι, δύο νέα προγράμματα με 35.000 θέσεις εργασίας, φρούδες ελπίδες για τον τζίρο των θερινών εκπτώσεων, νέο μέτωπο των ΗΠΑ κατά Net Zero Framework και διεθνείς τιμές αραβικής άνοιξης. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τύπο, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θα σας πω, θα αρχίσω μάλλον σήμερα, σας λέω, γιατί θα κάνω μια, πιστεύω, προσπάθεια να μιλήσουμε από κάθε πλευρά γι' αυτό, για τα data centers, λέω. Και θα ξεκινήσω λίγο από την Αμερική, γιατί εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά ιδρύονται, απλά τώρα με την έκρηξη τεχνητής νοημοσύνης και εδώ έχουμε μια έκρηξη κατασκευής νέων, αν και πλέον μπορεί κάποια νέα να δημιουργούνται, αλλά έχουμε και σφοδρές αντιδράσεις από τους πολίτες για την υποβάθμιση της ζωής τους, καθώς κατανάλουν πολλή ενέργεια τόσο σε ρεύμα όσο και σε νερό. Μπορεί, λέει, λοιπόν, στην Αμερική, θα ξεκινήσω από εκεί λοιπόν, κάποιες εταιρείες που προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη να έχουν χρηματοδοτήσει καριέρες γερουσιαστών και βουλευτών, αλλά έχουμε μεγάλες αντιστάσεις από τους ψηφοφόρους στα data centers και πλέον αυτό δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Μπορεί, λέει, ο πόλεμος στο Ιράν να αποτελεί μεγάλο βαρύδι για τους Ρεπουμπλικανούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχει και το ζήτημα που εξελίσσεται σε μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν. Ποιο είναι? Είναι η κατασκευή εκατοντάδων κέντρων δεδομένων. Έτσι, τα data centers που πλέον έχουν καταστεί το κόκκινο πανί για εκατομμύρια Αμερικανούς ψηφοφόρους. Γερουσιαστές, λέει, βουλευτές και κυβερνήτες του κυβερνώντος κόμματος αναγκάζονται να κάνουν στροφή στην άλλοτε πανηγυρική υποστήριξή τους στη δημιουργία κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαν πάρα πολλές φοροελαφρύνσεις και όχι μόνο, γιατί αυτά πλέον επιβαρύνουν τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και ενισχύουν μια τεχνολογία ικανή να αφήσει Αμερικανούς χωρίς δουλειά. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για πολύ μεγάλο πολιτικό βάρος για τους Ρεπουμπλικανούς. Αν και αυτό, λέει, αποτελεί βάρος και για ορισμένους δημοκρατικούς που εκμεταλλεύονται πολιτικά την έως σήμερα υποστηρικτική πολιτική των Ρεπουμπλικανών για τη δημιουργία αυτών των κέντρων. Την Τετάρτη, λέει, 19 Αυγούστου, ο δημοκρατικός υποψήφιος και κυβερνήτης της Νεβάδα, Άρον Φόρντ, δεσμεύτηκε να τερματίσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις για αυτά τα νέα κέντρα δεδομένων. Λοιπόν, στο Τέξας. Και ποια άλλη πολιτεία είναι, για να δω την άλλη. Τόσο θα τη δούμε στην πορεία. Έρχεται δεύτερο το Τέξας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις που φιλοξενεί στο εδαφός, το εννοώ. Στο παρελθόν, λέει, ήταν μια από τις πολιτείες που είχαν υποδεχθεί θετικά τις εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες, νομίζω, Βιρτζίνια είναι η άλλη, οι οποίες αποθηκεύουν πολλά είδη διαδικτυακών δεδομένων και δημιουργούν σταθερές ροές φορολογικών εσόδων. Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρέγ Άμποτ, υπέγραψε νομοθεσία που παρήχε φορολογικές ελαφρύνσεις στα κέντρα δεδομένων με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στην τεχνολογία. Το Νοέμβριο ανακήρυξε την πολιτεία του επίκεντρο της ανάπτυξης τεχνικής νοημοσύνης, ανακοινώντας παράλληλα επένδυση ύψους 40 δις δολαρίων από την Google. Χάρη στην αυθονία γης και ενέργειας, καθώς και στις ευνοϊκές διαδικασίες αδειοδότησης, ο Τέξας διαθέτει σήμερα 500 κέντρα δεδομένων, περισσότερο 500 κέντρα, αριθμός που το κατατάσσει δεύτερο, ορίστε, μετά τη Βιρτζίνια, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης του κλάδου Data Center Map. Βέβαια, όπως είπαμε, η κυκλοφορία του ChatGPT το 22 και η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που ακολούθησε ευνηδίασαν τις πολιτείες, καθώς εκτοξεύθηκε η κατανάλωση ενέργειας και νερού σε εγκαταστάσεις που τις υποστηρίζουν. Έτσι και ο Άμποτ, λοιπόν, ο κυβερνήτης, κάνει μια στροφή 180 μοιρών και λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα δηλώνει ότι ανέστειλε τις εγκρίσεις για περίπου 1.800 νέα κέντρα δεδομένων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω ανησυχιών ότι καταναλώνει υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Λοιπόν, δεν έχουν εκεί επαναχρησιμοποιούμενο νερό που έχουμε εμείς εδώ? Γιατί εγώ άκουσα τα δικά μας, ναι, έχουμε και εμείς, βεβαίως έχουμε και εμείς και ιδιωτικά, έχουμε και κάποια δημόσια, αλλά περισσότερο ιδιωτικά. Λοιπόν, και γίνονται και πάρα πολύ μεγάλες μονάδες στην Αττική, αλλά θα τα δούμε αύριο. Λοιπόν, και άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παστεργίου, να λέει, ένα, για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό, για την ψήξη εννοεί των μηχανημάτων, και ένα, κάτσε να το θυμηθώ τώρα πώς το είπα ακριβώς. Ναι, το ρώτησαν, βέβαια, συνάδελφος που έκανε το σχετικό ρεπορτάζ. Και πού θα βρίσκουν, λέει, εμείς έχουμε τόση ενέργεια εδώ πέρα? Ναι, λέει, έχουμε από τις ΑΠΕ. Έχουμε από τις ΑΠΕ που, επειδή εμείς δεν έχουμε μπαταρίες για να το κρατάμε αυτό το ρεύμα που παράγεται από τις ΑΠΕ,
τις ανανεώσιμες δηλαδή πηγές ενέργειας, μπορούν να το παίρνουν τα data centers αυτό, το πλεόνασμα, έτσι. Αντί να το στέλνουμε στη Βουλγαρία, να το βάζει στις μπαταρίες και να μας το ξαναπουλάει. Κάπως τη Βουλγαρία και τα λοιπά τα συμπλήρωσα εγώ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία, αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Τώρα μπορεί να το δίνουμε, λέει, στα data centers. Αυτό να το χρησιμοποιούν. Έρχονται να συνδράμουν, να βοηθήσουν, ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε υπερβολική ενέργεια, να την πάρουν εκείνοι. Αλλά βέβαια και στην Αθήνα και στην περιοχή της Αττικής έχουμε αντιδράσεις. Κάτοικοι έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ. Όχι κυρίως τόσο να μην γίνουν από ό,τι άκουσα. Είναι στην πολύ αρχή. Δεν ξέρω πώς το έχουν ψάξει όλοι για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Αλλά για το θέμα των ότι δεν έχουν μελέτες περιβαλλοντικών όρων. Και γιατί δεν έχουν μελέτες περιβαλλοντικών όρων? Γιατί θεωρούνται μικρά. Μέχρι 20 λέει, πώς τα λένε, πες ρε Παναγιώτη, κάτσε να θυμηθώ πόσο είναι αυτά τα 20 που μπορούν, ενέργεια δηλαδή, δυνατότητα μάλλον αποθήκευσης δεδομένων. Ναι, δεν ξέρω τι τα μετράνε τώρα, δεν μου έρχεται, θα το δω. Θεωρούνται μικρά και δεν χρειάζεται να κάνουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά τώρα άρχισαν να γίνονται και κάτι πολύ μεγάλα, τα οποία αυτά θα έχουν, αλλά και εκεί που γίνουν τα μικρά είναι, ας πούμε, περιοχές που λένε οι κάτοικοι, κάτσε ρε παιδί μου, εγώ ήρθα εδώ, ας πούμε, για να μην είμαι μέσα στην πόλη. Να ζήσω με καλύτερη ποιότητα ζωής, να είμαι, ξέρω εγώ, μέσα στο πράσινο, να είμαι δίπλα στο πάρκο. Να μπορώ να περπατήσω, να μπορώ να τρέξω, να μπω στη θάλασσα, ξέρω. Εσύ έρχεσαι και φτιάχνεις αυτό το πράγμα εδώ. Τεράστια πολιτεία, ας πούμε, ανάγκες τρομερές σε ενέργεια. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Αυτά ήταν μια πρώτη, τουλάχιστον εδώ από την πλευρά της εκπομπής, να σας πει κάποια πράγματα. Έχει εδώ πέρα όλες τις πολιτείες, εντωμεταξύ, το άρθρο που έχω μπροστά μου. Όλες, τέλος πάντων, αυτές που φιλοξενούν τα περισσότερα, εννοείται, και πώς βλέπουμε αυτή την αλλαγή πολιτικής. Βέβαια, βέβαια, έχουμε και τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν καταλαβαίνει Χριστό. Και λέει, δεν πάει να δέχεται ένα σωρό προειδοποίησεις. Η προειδοποίηση αυτή πάντως και από την πλευρά δικών του, έτσι, γερουσιαστών και γενικά πολιτικών ανδρών, το έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί τους. Δεν εστερνίζεται τίποτα από αυτά που λένε. Δήλωσε μάλιστα, λέει, την περασμένη Τετάρτη ότι αν ήταν δήμαρχος ή κυβερνήτης θα καλωσόριζε τα κέντρα αυτά στην πολιτεία του λόγω των οικονομικών ωφελών που προσφέρουν. Αν δεν τα δεχτείτε θα μείνετε πίσω, τους είπε. Ενδεικτικά, λέει, η κίνηση του Άμποτ να αναστείλει άδειες νωρίτερα μέσα τον Αύγουστο προκάλεσε την οργή του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος αυτή τη βδομάδα υπερασπίστηκε στεναρά, λέει, τα κέντρα δεδομένων ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Ναι. Εμείς τώρα, λέει, έχουμε και τα καλώδια, πηδάω από το ένα στο άλλο, όχι το ίδιο θέμα, απλά λέω τώρα, έτσι. Έχουμε, λέει, κάνει τρομερές επενδύσεις, ας πούμε, τα οποία απαιτούνται, και τα φτιάχνουμε αυτά τα κέντρα για να έχουμε, πώς το λένε, και πέρασμα, λέει, και στα Βαλκάνια και προς Ανατολάς. Ξέρεις, εκεί πέφτουν οι βόμβες, πούμε, και καταστρέφουν τα πάντα, γιατί να τα κάνουμε εδώ. Έχουμε, ας πούμε, γενικότερα οι συμμαχίες μας, έτσι, μας οδηγούν προς τέτοιου είδους κατευθύνσεις. Έτσι και εμείς ακολουθούμε.

Λοιπόν, το ξέρατε βέβαια ότι οι Κινέζοι δεν χρησιμοποιούν πολλές από τις δικές μας, τις Δύσης δηλαδή, τις εφαρμογές. Όπως ας πούμε το YouTube ή το Facebook, έχουν δικά τους. Τώρα λέει το δικό τους της Κίνας το YouTube, που δεν είναι YouTube βέβαια, λέγεται Bilibili. Ναι, ιδρύθηκε το 2009 και αυτό. Και ήταν βέβαια προσβάσιμο και εκτός Κίνας, αλλά τώρα προβαίνει, λέει, σε μια οργανωμένη στρατηγική διείσδυση στη δυτική και διεθνή αγορά. Είναι μια πλατφόρμα που συχνά περιγράφεται στο YouTube της Κίνας και κάνει το πιο φιλόδοξο βήμα της μέχρι σήμερα στη διεθνή επέκταση. Επανακυκλοφόρησε μια εφαρμογή, τη διεθνή εφαρμογή δηλαδή, τώρα αυτό το μήνα, τον Αύγουστο 26. Είναι ένας εξειδικευμένος ιστότοπος, λέει, για τους λάτρεις των άνιμε και των βιντεοπαιχνιδιών. Ωστόσο, η εξέλιξή την τελευταία δεκαετία υπήρξε ραγδαία. Σήμερα, με περισσότερους από 370 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίο στην εγχώρια αγορά της Κίνας, απευθύνεται κυρίως στη γενιά Z, η οποία βρίσκει στην πλατφόρμα ένα μοναδικό συνδυασμό ψυχαγωγίας, διάδρασης και κοινότητας. Αυτό που κάνει, λέει, την παρούσα εξέλιξη να ξεχωρίζει δεν είναι η ξαφνική εμφάνιση του Bilibili εκτός Κίνας, καθώς οι χρήστες σε άλλες χώρες μπορούσαν ήθελαν να έχουν πρόσβαση, αλλά η στρατηγική του επανατοποθέτηση. Για χρόνια, λέει, η χρήση της πλατφόρμας εκτός της ασιατικής χώρας ήταν δυσχρηστή, κυρίως λόγω της αυστηρής πολιτικής ταυτοποίησης που απαιτούσε. Πλέον η τακτική αυτή έχει εγκαταληφθεί. Η πλατφόρμα ανοίγει τις πόρτες προσφέροντας απλουστευμένες διαδικασίες εγγραφής, ανάπτυξη αγγλόφωνης πλατφόρμας και ομάδα διαχείρισης κοινοτήτων σε κομβικά σημεία της Δύσης, όπως Λος Άντζελες και Λονδίνο. Η στόχευση είναι δυτή. Αφενός επιδιώκει να εξαγάγει το χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει, το Dan Mu, τα σχόλια δηλαδή των χρηστών πάνω στην οθόνη του βίντεο σε πραγματικό χρόνο, ακούς Παναγώ, μετατρέπει, λέει, τη μοναχική θέα σε μια έντονα διαδραστική εμπειρία. Ωστόσο, λέει, το εγχείρημα αυτό της παγκοσμιοποίησης δεν πρόκειται να είναι ένας περίπατος. Έρχεται αντιμέτωπο από μια βαθιά ριζωμένη καχυποψία στις δυτικές αγορές. Λογοκρισία και υποπτία περιεχομένως. Κινέζικη εταιρεία υπόκειται στους αυστηρούς βέβαια κανόνες κυβέρνησης κτλ. Πώς θα διαχειριστεί, λοιπόν, την ελευθερία του λόγου στην παγκόσμια πλατφόρμα χωρίς να συγκρουστεί με τις αξίες των δυτικών χρηστών ή τις επιταγές του Πεκίνου? Ασφάλεια δεδομένων. Στον απόϊχο των συνεχιζόμενων πολιτικών και νομικών μαχών του TikTok στη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη, το Bilibili θα βρεθεί αναπόφευκτα στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών. Η συλλογή και η διαχείριση των δεδομένων των χρηστών αποτελεί πλέον πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Και επίσης, το μοντέλο Dan Mu, αν και εξαιρετικά πετυχημένο στην Ασία, μπορεί να φανεί χαοτικό σε ένα δυτικό κοινό που έχει συνηθίσει στην πιο καθαρή εμπειρία θέασης στο YouTube. Λοιπόν, δεν μας εμποδίζει τίποτα, Παναγώ, έτσι, να φτιάξουμε ένα λογαριασμό στον Bilibili να δούμε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, η είσοδος του, λέει, στη διεθνή αρένα είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η εποχή της αποκλειστικής κυριαρχίας των αμερικανικών πλατφορμών ανήκει στο παρελθόν. Το αν θα καταφέρει βέβαια να κερδίσει το στοίχημα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της κινέζικης ψηφιακής κουλτούρας και των απαιτήσεων και ανησυχιών του παγκόσμιου κοινού. Πάντως, το άνιμε δεν υπάρχει κανένας άλλος. Έτσι, πέρα από τους Κινέζους, τώρα μιλάμε χαζά. Τέλος πάντων, όχι ότι εμένα έχω σχέση με το θέμα, αλλά πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν σχέση και μάλιστα με επιρροές, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι οι καλύτερες.

0: Λοιπόν, να σε αφήσουμε τώρα τα ψηφιακά, να έρθουμε στον πραγματικό κόσμο και να έρθουμε σε αυτές τις ωραίες, τέλος πάντων, κατασκευές. Δεν ξέρω ποιος τις φαντάστηκε. Πάντως καλές είναι, γιατί μπορούν τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα και επίσης να κολυμπήσουν έτσι, και να βγουν επίσης και με ασφάλεια, ενώ αυτά τα σιτράκ που βάζουν συνήθως οι Δήμοι σε κάποιες από τις παραλίες που πηγαίνουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Όμως αυτά φαίνεται να τοποθετήθηκαν και να χάλασαν από το καιρό πριν ακόμα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στο Δήμο Ζαγοράς Μουρασίου. Κύριε Τσαπράζη της ΛΑΣ, τι λέτε εσείς? Καλημέρα.
1: Έτσι είναι, κύριε Μανώλη, καλημέρα σας. Τοποθετήθηκαν 4 συστήματα στο Χορευτό, στον Αγιάννη, στον Παπανερό και στους Αγίους 40. Τα 3 από αυτά χάλασαν την περασμένη εβδομάδα που είχαμε κακοκαιρία, πριν καν τεθούν σε λειτουργία. Και αυτό μας προξενεί κάποια ερωτήματα σχετικά με το πώς σχεδιάστηκαν.
0: Πώς σχεδιάστηκαν να τοποθετηθούν, εννοείται, όχι πώς σχεδιάστηκαν τα ίδια,
1: ναι,
0: τα μηχανήματα.
1: Ναι, σχεδιάστηκαν να τοποθετηθούν, γιατί οι θάλασσές μας είναι ανοιχτές, έχουν βάθος, είναι επιρρεπείς στον κυματισμό, κυρίως στους βαρονατολικούς ανέμους. Άρα όταν έχουμε κυματισμό χρειάζεται μια προσοχή και ένας σχεδιασμός, κατά τη γνώμη μας, καλύτερος, αντίστοιχων συστημάτων τα οποία θα μπορούν να παραμένουν ή να είναι λιώμενες ή να είναι κινητά συστήματα τα οποία θα μπορούν να αποσύρονται. Ναι. Σε πιθανώς. Και από αυτή την πλευρά θέλουμε να πούμε το εξής, ότι είναι ένα έργο το οποίο κόστησε 275.000 ευρώ για το Δήμο μας. Ναι. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού. Αυτό μας βάζει σε κάποιες σκέψεις, γιατί, για παράδειγμα, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες που χρησιμοποιούν τις παραλίες μας. Έχουμε και εμείς στην περιοχή μας ντόπιο πληθυσμό ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα και δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση στις θάλασσες. Άρα θα θέλαμε λοιπόν να είναι κάποιες κατασκευές οι οποίες απευθύνονται και σε εμάς και στους φιλοξενούμενους που έχουμε κάθε καλοκαίρι στην περιοχή μας. Από αυτή την έννοια λοιπόν, το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη μας, το γεγονός ότι ήταν ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, κατά τη γνώμη μας παρακάμπτει κάποιες πολύ βασικές εγκρίσεις σχετικά με την ασφάλεια της κατασκευής αυτής και σχετικά με τη λειτουργικότητά της σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παίρνω μια κατασκευή και πριν καν λειτουργήσει να καθίσταται άχρηστη. Είναι χρήματα τα οποία πληρώνουμε εμείς. Και είναι χρήματα τα οποία απευθύνονται για ανθρώπους που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα. Και εμείς το σεβόμαστε αυτό και θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες υποδομές.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε όμως να μείνουμε με τα μάτια κλειστά όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, ως Λαϊκή Συσπήρωση, βγάλαμε την ανακοίνωση αυτή και καταγγέλουμε το γεγονός ότι πριν καν τεθούν σε λειτουργία, αχρηστεύτηκαν τα τρία από τα τέσσερα.
0: Τι σας είπαν στο Δήμο? Ότι δεν μπορούν να τα βάλουν, ας πούμε, με τα φυσικά φαινόμενα, ή δεν το συζητήσατε καν?
1: Στο Δήμο, κύριε Μανώλη, η κατάσταση λίγο πολύ είναι γνωστή. Δεν έχουμε τεχνική επάρκεια, έρχονται προτάσεις κατευθείαν από τα κέντρα εξουσίας, έρχονται σχεδόν έτοιμα, οι τεχνικές εκθέσεις έρχονται σχεδόν έτοιμες σχετικά με τα συστήματα που είναι να μπουν. Οι διαγωνισμοί που γίνονται είναι και αυτοί έχουν διάφορα θέματα. Και υπάρχει και μία άγνοια για το θέμα. Εδώ λοιπόν έρχονται οι υπηρεσίες του κράτους.
0: Άγνοια και... τεχνική εννοείται για τα μηχανήματα?
1: Άγνοια όχι τεχνική.
0: Α.
1: Από την άποψη ότι δεν υπάρχουν κάποιες εγκρίσεις. Για παράδειγμα, η εκτιματική υπηρεσία, η ΟΦΠΚ ή οι άλλες υπηρεσίες του κράτους σχετικά με την ακτογραμμή που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν και να επιχειρηματολογήσουν ποιο σύστημα είναι αυτό το οποίο μπορεί να είναι καλύτερο και να είναι και πιο σταθερό σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Από τη στιγμή λοιπόν που αρμόδιοι φορείς και ελεγκτικοί μηχανισμοί λείπουν από ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι εύλογο στο να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτό το πράγμα καταγγέλουμε και λέμε ότι η χρηματοδότηση που έγινε από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και ανάκαμψης, ούτε ανθεκτικότητα στην κατασκευή επέδωσε, ούτε ανάκαμψη στην περιοχή μας. Γιατί είναι πολύ κρίμα να βλέπεις κατεστραμμένη υποδομή πριν καν τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, φανερώνει και πολλά πράγματα για το τρόπο που αντιλαμβάνεται το κράτος, ποιες είναι οι λαϊκές ανάγκες και συγκεκριμένα ποιες είναι οι ανάγκες για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Δηλαδή, εμείς εστιάζουμε ότι το κράτος φαίνεται να κάνει μεγάλες business με εταιρείες που προσφέρουν εξοπλισμό ακατάλληλο για τις δικές μας θάλασσες, ενώ οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματά τους ως λαϊκή ανάγκη και απαίτηση καλύτερων συνθήκων ζωής για τους ίδιους. Και μάλιστα χρησιμοποιούμε για ένα παράδειγμα ότι έχουμε ένα παιδί με ολική τυφλότητα που είναι από τη Ζαγορά και εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται μέσω της γραφειοκρατίας που υπάρχει και των υπηρεσιών του κράτους, δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Ενώ βλέπετε ότι ένα κονδύλι το οποίο είναι για κάποια εταιρεία για να εγκαταστήσει κάποια μηχανήματα, πάρα πολύ εύκολα και χωρίς τις αντίστοιχες εγκρίσεις δίνεται και αφαιρούνται αυτά τα χρήματα από τον προϋπολογισμό, ενώ θα μπορούσε να πάνε σε κάτι άλλο ή να γίνει με κάποιο άλλο τρόπο, με κάποιο άλλο σύστημα το οποίο θα προσφέρει αυτή την δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά από την πολιτεία και εδώ συνηγορεί και ο Δήμος. Αφενός μεν για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα δεν επιλύονται τα προβλήματά τους και αφετέρου γίνονται και business με διάφορες εταιρείες. Η γνώμη μας είναι ότι σε κάθε περίπτωση ότι το πρόβλημα αυτό της πρόσβασης θα μπορούσε να λυθεί με πολύ πιο απλό, λειτουργικό και οικονομικό τρόπο για τις παραλίες μας, οι οποίες έχουν αυτή τη δυσκολία.
0: Α, έχετε κάποια ιδέα για κάτι άλλο δηλαδή?
1: Υπάρχουν άλλες συσκευές οι οποίες είναι κινητές, τις οποίες επειδή έχουμε και ναυαγοσώστη στις παραλίες μας, θα μπορούσαν με την υποστήριξη του ναυαγοσώστη να λειτουργούν και να αποσύρονται καθημερινά. Δηλαδή, δεν μπορεί να τις αφήνουμε εκεί ένα τέτοιο βαρύ εξοπλισμό και όταν έρχεται κύμα να έρχεται συνεργείο του Δήμου να κάνει απεντατάσταση και μετά όταν ξαναπέφτει το κύμα να ξαναέρχεται συνεργείο του Δήμου να κάνει εγκατάσταση σε τέτοιες δυσκίνητες κατασκευές ή μη μόνιμες. Στη δική μας περίπτωση πρέπει να προτιμηθούν άλλα συστήματα, τα οποία θα προσφέρουν επίσης την αντίστοιχη δυνατότητα. Ωραία. Τα οποία και θα είναι και οικονομικότερα, κύριε Μανώλη. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όλοι καλά.
0: Έχετε κάνει μια έρευνα και είδατε ότι ναι, είναι και πιο οικονομικά δηλαδή αυτά.
1: Ναι. Και τα οποία μπορούν να αποσύρονται και να ξανα... την ίδια μέρα δηλαδή. Είναι κινητά συστήματα με ρότες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Για μας είναι πολύ σοβαρό. Είχαμε και από τους λουόμενους και από τους παραθεριστές και από τους τουρίστες και από τους ντόπιους κατοίκους είχαμε αντίστοιχα παράπονο. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να εγκαθίσταται κάτι? Μάλιστα, είχαμε από τους ντόπιους, είχαμε κατά τη φάση της εγκατάστασης τη γνώμη και την άποψη ότι με το πρώτο κύμα θα καταστραφούν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να ήρθε και κάποιος ειδικός.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο
0: έγινε αυτή η προμήθεια, ναι, και η τοποθέτηση. Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση, κυρία Μανώλη, δεν πρέπει να κάνουμε πίσω από το να διεκδικήσουμε την κατασκευή ασφαλών και λειτουργικών υποδομών.
0: Ναι, γιατί υποθέτω ότι έχετε και στο Δήμο σας κάποια άτομα τα οποία εν προκειμένου τώρα και τα χρειάζονται, μια και μιλάμε για αυτά. Αλλά ίσως αν ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά και επισκέπτες να μπορούν να έρθουν που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα.
1: Σε γνώση μου, μάλιστα, υπάρχει κόσμος που έχει κινητικά προβλήματα και πηγαίνει στα δύο λιμάνια που έχουμε. Mm-hmm. Στο λιμάνι του Χορευτού και στο...
0: Για να κατεβαίνουν από τις ράμπες, κατάλαβα, ναι.
1: Προκειμένου να έχει μια καλύτερη πρόσβαση.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαπλάνη.
1: Καλή μέρα.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ειρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Ένα μουσικό ταξίδι όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη τζαζ. Το Jack Trio, Γιάννης Κυριμκυρίδης στο πιάνο, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο, Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία στο Πήλιο. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Υπαίθριο Θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας. Η εμπειρία ξεκινά με πεζοπορία στις 7 το απόγευμα από τον Άγιο Λαβρέντιο προς το θέατρο. Εισιτήρια στο ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φυλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρ του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, στο τέλος περασμένης εβδομάδας ακούτε φίλοι πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Αντβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη, με την Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια και τη Μαρία Δημητρίου στη μουσική. Στο τέλος λοιπόν της περασμένης εβδομάδας η ΔΕΙΑΜ μας ενημέρωσε ότι παίρνει το δρόμο της δημοπράτησης στο master plan της ΔΕΙΑΜ, της πρώτης φάσης δηλαδή, για τη μεταφορά των πηγαίων νερών από το Πήλιο προς τα υδραγωγεία του Δήμου Βόλου. Το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται, τα θυμίζω λίγο, με 25 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Η απόφαση έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Ταρέας Ελλάδας και αφορά την υδρομάστευση και την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα. Αλλά φυσικά οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και να αμφισβητούν τα στοιχεία της ΔΕΙΑΜΒ μετά και αυτό το περιβαλλοντικό πράσινο φως για το νερό από το Πήλιο, και αναρωτιέται κανείς, κύριε Γκόλτσο, από τον Άγιο Βλάσιο, δεν ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις εγκρίσεις να δουν αν αυτά τα στοιχεία, όπως λέτε κι εσείς, είναι αρκετά, είναι αληθή, είναι έτσι, είναι αλλιώς, και δίνουν έτσι εγκρίσεις? Τι επιστήμονες άνθρωποι είναι?
1: Αυτοί που δώσανε τις εγκρίσεις, αν μπει κανείς και δει όλα τα στοιχεία, κανένας δεν έχει κάνει κάποια επιτόπιο έλεγχο και το λένε κιόλας. Σημειώνουν δηλαδή στο ερωτηματολόγιο που έχουν για να απαντήσουν αν έγινε με επιτόπια επίσκεψη ή όχι. Όλοι απαντάνε, ας πούμε, όχι. Ουσιαστικά αποδέχονται τα στοιχεία όπως τα έχει παρουσιάσει η ΔΕΙΑ μέσω της μελέτης. Εμείς αυτά τα αμφισβητούμε γιατί είναι εξόφθαλμα παραπλανητικά. Πού να αρχίσουμε? Ας πούμε, παγκοσμίως 85% του νερού, του γλυκού νερού, πηγαίνει στην άρνευση. Το 15% είναι για την ίδρυυση. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΜ, από τα 7 εκατομμύρια κυβικά που θέλει να πάρει, 2 στην άρνευση. Το 15% είναι για την ίδρυυση. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΜ, από τα 7 εκατομμύρια κυβικά που θέλει να πάρει, 2 θα πάνε στην άρνευση, ναι, και 5 θα πάνε στην ίδρυυση. Δηλαδή

0: έτσι με κατάκληση. Ναι. Επίσης, μέσα στην ίδια τη μελέτη γράφει ότι ένα στρέμμα υπολογίζεται χρειάζεται 400 λίτρα νερό, ξέρω εγώ, με το χρόνο. Είναι σίγουρα λάθος και διατυπωμένο λάθος. Για να έχετε μια εικόνα, ναι, 400 λίτρα δεν φτάνουν για μία ρίζα ελιάς τη μία φορά που θα ποτίσει, ας πούμε, κανείς.
1: Ναι.
0: Από την αρχή διαβεβαιώνουν στις συνεντεύξεις, όταν μιλήσαν εδώ με τα τοπικά συμβούλια και τα λοιπά, ότι θα σας εξασφαλίσουμε και την ίδρυυση και την άδρευση.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβε όμως να στεγνώσει το μελάνι της έγκρισης από την αποκεντρωμένη, και μέσα εκεί διαβάζουμε ότι η απόφαση στηρίζεται στην υπουργική απόφαση όπου η ίδρυυση προηγείται της άδρευσης. Και σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην ίδρυυση, περιορίζεται ή σταματά η άρδευση. Έτσι, δηλαδή, για να γίνουν όλα αυτά που λένε, θα γίνουν μονάχα αν σταματήσουν την άρδευση. Αυτό σημαίνει ότι θα σημαίνει, ας πούμε, την καταστροφή των αγροτών της περιοχής και φυσικά και του περιβάλλοντος.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι, θα να πω, όπως βλέπετε, όλα προβλέπονται.
0: Ναι. Ναι, έχετε κι εσείς, φαντάζομαι, θα πήρατε στα χέρια σας
1: την ανακοίνωσή σας, βεβαίως. Το θέμα ήταν αυτό, ότι αναρωτιέμαι κι εγώ, διότι όταν δίνονται αυτές οι εγκρίσεις, εννοείται, εντάξει, δεν μπορεί να συμφωνούν άπαντες, αλλά σίγουρα σε κάποια βασικά σημεία, σε σχέση με τους νόμους και αυτά που προβλέπουν, οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν δει άποψη κατά πόσο αυτό στέκεται ή όχι. Αν είναι σύμφωνα με το τάδε πρωτόκολλο, σύμφωνα με το ΔΥΝΑ, σύμφωνα με τον τάδε νόμο κτλ. Θέλω να πω, εντάξει, άμα δεν έχεις εικόνα από όλα αυτά, ας πούμε, και πας μόνο με αυτό που σου λένε, είναι πολύ πιθανό, βέβαια, να πεις, εντάξει, ρε παιδί μου, τι, δεν θα δώσω βάση σε κάτι το οποίο έχει μελετήσει, έχουν κάνει επιστήμονες, ας πούμε, που έχει απευθυνθεί.
0: Κατανοητό και σκεπτικό.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή τώρα.
0: Ναι. Εμείς γι' αυτό επιμένουμε ότι εμείς είμαστε όπως χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο φορέα.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητο φορέα. Κάποιον που να μην πιστεύει ούτε αυτά που λέμε εμείς, ούτε αυτά που λέει, ή να τα αμφισβητεί, είτε της ΔΕΙΑΜ, να προχωρήσει να κάνει με δικά του, ας πούμε, δεδομένα. Σας είπα αυτό πριν, ότι ενώ υπόσχονται ότι εξασφαλίζουμε την άρδευση, δεν θα έχετε πρόβλημα, πρώτα η αποκεντρωμένη με την απόφασή της, στη συνέντευξη του κυρίου Κοπάνα, το αναφέρει αυτό. Τι, θα αφήσουμε 120.000 κόσμο να διψάσει? Μα ο Βόλος δεν έχει διψάσει ποτέ. Ο Βόλος έχει πρώτιστα πρόβλημα ποιότητας νερού. Γιατί από ένα σημείο και πέρα που δεν φτάνει το νερό που έρχεται από τις πηγές, που οι ίδιοι το αναφέρουν ότι είναι 70% πηγαίο νερό, δεν είναι λίγο το 70% ας πούμε πηγαίο νερό, αρχίζουν, ας πούμε, μετά οι γεωτρήσεις και φαίνεται εκεί αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα στην ποιότητα, συν οι τεράστιες απώλειες. Όταν έχεις ένα δίκτυο το οποίο είναι διάτριτο, 40%, είναι πολύ μεγάλο. Φυσικά δεν το έχει μόνο ο Βόλος, το έχουν γενικά στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ να παίρνεις έναν πόρο και τον μισό να τον χάνεις, ας πούμε, στο δρόμο. Αυτό όμως, όπου χάνεται νερό, εννοείται ότι εισχωρούν μέσα μικροοργανισμοί, εισχωρούν, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Αυτό καθιστά την ποιότητα του νερού μη πόσιμη, ας πούμε, για το Βόλο, και καταφεύγει ο κόσμος στην αγορά εμφιαλωμένου νερού, όπου και εκεί δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι είναι, ας πούμε, και το καλύτερο. Αν αναλογιστεί κανείς πού μεταφέρεται, πώς μεταφέρεται, πόσες ώρες είναι εκτεθειμένο, ξέρω εγώ, στον ήλιο κτλ. Και τυχαίνει να είναι και αυτό και ένα πανάκριβο αγαθό. Ενώ θα έπρεπε να είναι ένα αγαθό όπως είναι, ένα κοινωνικό αγαθό, και έπρεπε να μην υπερβαίνει του κόστους μιας παραγωγής, ας πούμε, του προετοιμασίας του νερού για την ίδρυυση.
1: Ναι,
0: από την αρχή έχουμε τονίσει ότι δεν έχουμε πρόβλημα αν περισσεύει πράγματι νερό να πάει και σε άλλες περιοχές. Έτσι. Ναι. Αλλά το καλοκαίρι, για παράδειγμα,

0: που χρειάζεται ο Βόλος περισσότερο, ας πούμε, νερό, δεν υπάρχει νερό για να πάει το καλοκαίρι. Ναι. Άρα θέλει έργα το χειμώνα. Όντως, αν το χειμώνα σίγουρα υπάρχει πολύ περισσότερο νερό. Εάν αυτό το νερό συγκεντρωθεί και χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του καλοκαιριού, ξέρω εγώ, που υπάρχει, συν τις βελτιώσεις που λέμε από την αρχή και δεν τις λέμε μονάχα εμείς,
1: ναι.
0: Όλοι λένε ότι πρέπει να περιορίσεις τις απώλειες. Δεν γίνεται να έχεις, ας πούμε, τόσες απώλειες. Πρέπει να σταματήσεις να στέλνεις ποιοτικό νερό στη βιομηχανία. Δεν λέμε την βιομηχανία τροφίμων. Μιλάμε για τη βιομηχανία, για τα μηχανήματα, για την ψήξη. Αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με άλλους τρόπους.
1: Ναι.
0: Και απορώ, έχουν τεχνικούς στη ΔΕΙΑΜ. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που τα γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, όλα. Δεν έχουμε ακούσει να γίνονται, ας πούμε, τέτοιες προσπάθειες και τέτοιες προτάσεις, ας πούμε, και μελέτες. Οι μόνες μελέτες που έχουμε δει είναι πώς θα πάρουν και άλλες πηγές. Μόνο αυτό. Αυτό προβλέπει το master plan. Αυτό προβλέπει. Ξεκινάνε από εδώ, από εμάς, και θα συνεχίσουν σε άλλες πηγές. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Είναι ένας αγώνας χωρίς τέλος. Πρέπει να δοθεί λύση, πραγματική λύση. Εμείς δεν λέμε να μην πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν, αρκεί να τα αξιοποιήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση και να λύσουν το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, ούτε για 10 χρόνια, ούτε για 30 χρόνια. Εάν τακτοποιήσουν το δίκτυο, θα κάνουν μεγάλη εξοικονόμηση, ας πούμε, νερού. Αν χρησιμοποιήσουν το νερό του βιολογικού για πότισμα και για τη βιομηχανία, θα έχουν επίσης μεγάλη εξοικονόμηση, ας πούμε, στο νερό και δεν θα χρειάζεται να παίρνουν άλλους υδατικούς σπόρους και να τους στερούν από μια περιοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι λογικό, δηλαδή, λέει, δεν θα έχει επιπτώσεις, ας πούμε, στο περιβάλλον. Είναι δυνατόν να αφαιρείς, ας πούμε, νερό από μια περιοχή και να μην έχει επιπτώσεις, ας πούμε, στο περιβάλλον? Δεν είναι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
1: Ναι.
0: Και να αναφέρω και κάτι άλλο, το οποίο, δηλαδή, να δείτε τι παραλογισμός, ας πούμε, υπάρχει από τους δίκοντες. Ο κύριος Κουτσιφέλης έχει αναφέρει ότι μετράνε 8 χρόνια και αυτοί έχουν παρατηρήσει και αύξηση του νερού κατά 15%. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Όλα τα στοιχεία δείχνουν μείωση βροχοπτώσεων και μείωση χιονοπτώσεων. Το νερό από αυτά φτιάχνεται. Τώρα αυτοί πώς κατάφεραν να βρουν και αύξηση του νερού, αυτό ειλικρινά είμαστε πάρα πολύ περίεργοι να μπορέσουμε, ας πούμε, να μας το αναλύσουν κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόλτσο. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι είναι, λέει η Δημοτική Αρχή Ζαγοράς Μουρεσίου για αυτό το θέμα με τα σιτράκ, τι ζημιές προκλήθηκαν, τι σκοπεύει να κάνει, πώς το είχε σκεφτεί. Έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καμπούρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καμπούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώνη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Επίσης και σε εσάς. Για πείτε μας λίγο, τι σας έκανε, σας προκάλεσε ζημιές από ό,τι κατάλαβα η κακοκαιρία. Δεν το είχατε σκεφτεί ότι μπορεί και να μην έπρεπε να γίνει έτσι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ θα ακολουθήσω το δρόμο της καθολογίας που ακολουθεί ο κ. Τσαπράζης. Ήθιστε γενικότερα η λαϊκή συσπήρωση να ακολουθεί τέτοιες τρομπεθόδους δημοσίευση των πραγμάτων, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί προσπάθεια και αποτέλεσμα μιας χρηματοδότησης του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο ήρθε μέσα από το Υπουργείο Ιστορικών. Κατατέθηκαν προτάσεις από όλους τους δήμους και έτσι και εμείς εγκριθήκαμε και μπήκαμε στη διαδικασία μετά από μελέτη που είχαμε καταθέσει να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε 4 ράμπες προσβασιμότητας σε 4 σημεία του Δήμου μας, τα οποία είναι η παραλία του Χορευτού, των Αγίων 40, το Πανερό και του Αγίου Ιωάννη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό είχε ως προαπαιτούμενα κάποια πράγματα. Σαφώς και οι εγκρίσεις και οι μελετές δεν μπορούσαν να τα βάλουν, καταλαβαίνετε, με τον καιρό. Όταν οι άνθρωποι ήρθαν να τοποθετήσουν εδώ περί τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, είχαμε τότε εκφράσει και τις ανησυχίες μας σε σχέση με το ανοιχτό του πελάγους.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πει ότι κρατάμε μια επιφύλαξη πώς αυτό θα κυλήσει μέσα στο χρονικό διάστημα που είχε ο ανάδοχος να τοποθετήσει τις συγκεκριμένες κατασκευές, ώστε να δούμε και πώς θα δουλέψουμε μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι οι πρώτοι μήνες, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, είναι πιο ήρεμοι, ο Αύγουστος με τα μελτέμια δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις στην περιοχή. Εκείνοι μας διαβεβαίωσαν ότι έχουν μπει σε ανοιχτές θάλασσες αντίστοιχα τέτοιες κατασκευές. Οπότε και προχωρήσαμε στην τοποθέτηση. Εδώ αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι τοποθεσίες, τα σημεία τοποθέτησης δόθηκαν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία. Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν μπορούσαμε εμείς να τοποθετήσουμε όπου θέλαμε. Κάναμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις, δηλαδή στον Άγιο Ιωάννη τοποθετήσαμε προστολισμένα την ράμπα, η οποία εκείνη και στην ουσία η μία από τις θέσεις που δεν παρουσίασε προβλήματα λόγω του ότι την ασφαλίζει, την προστατεύεται από τον καιρό. Και προχωρήσαμε στα 3 σημεία τα υπόλοιπα, λοιπόν, μας είχε υποδείξει η κλιματική. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το δίμηνο που πέρασε, μέχρι να κλείσουμε και τον Αύγουστο, είχαμε συνεχή επαφή με τον ανάδοχο, παρατηρήσεις που κάναμε και εμείς μετά από κάθε κακοκαιρία ή κάποιες έτσι έκτακτες καιρικές συνθήκες που τις είχαμε μέσα από το δίμηνο. Και καταλήξαμε και βγήκαμε σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα όσον αφορά την σταθεροποίηση των ραμπών. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι σε άλλους δήμους, σε άλλες περιοχές, δεν προβλέπεται η μεταφορά, το λύσιμο δηλαδή στην ουσία και η επανατοποθέτηση, γιατί μιλάμε για πιο ασφαλή σημεία. Εδώ λοιπόν καταλήξαμε ότι ένας τρόπος που θα μπορούσαμε να διαφυλάξουμε και τους χειμερινούς μήνες είναι ότι είχαμε αν θέλετε, τη συμμετοχή του αναδόχου, να μπορούμε κάθε χρόνο να τις βγάζουμε και να τις ξαναεπανατοποθετούμε. Και το βρίσκω και λίγο έτσι πιο λογικό σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Ναι, αυτό εντάξει για το χειμώνα και εγώ σημείο. Λογικό το ακούω, γιατί δεν μπορείς
1: λοιπόν,
0: να...
1: Λοιπόν, δεν έχουμε λήξει ακόμα το έργο, είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη λύση.
0: Τι κάνει, προσπαθεί να δει τρόπο για να τα τοποθετήσει τώρα σωστά.
1: Υπάρχει και το εξής δεδομένο εδώ. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε όπως θέλουμε στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πιο σταθερός τρόπος τοποθέτησης, ο οποίος όμως δεν προβλέπεται. Θέλει ειδική αδειοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι ναι. Υπάρχει με κάποια μπλόκια τη μεντένια που μπορούν να μπουν εκεί. Υπάρχουν τρόποι που όμως δεν προβλέπονται. Μάλιστα, όχι δεν προβλέπονται. Θέλουν ειδική αδειοδότηση. Προβλέπονται, θέλουν ειδική αδειοδότηση, την οποία όμως δεν την προβλέπει το έργο. Δεν την προβλέπει ο διαγωνισμός. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα σχετικά με την κυρίως όσο έχει να κάνει με την τον επαναπροσδιορισμό των σημείων από την κλιματική. Δηλαδή έχουμε ζητήσει από την κλιματική να πάμε δηλαδή την ράμπα του χορευτού να τη μεταφέρουμε, τη ράμπα του παπά νερό, να τη μεταφέρουμε, δηλαδή και τις υπόλοιπες τρεις ράμπες να τις μεταφέρουμε σε μια πιο ασφαλή και να έχουμε τη δυνατότητα να τις αποσυναρμολογούμε και τις ξανασυναρμολογούμε πάλι στον
0: Δεν υπάρχει κάποιο σεζόν. Μηχάνημα το οποίο να είναι, πώς να το πω τώρα, φορητό. Δηλαδή κάτι...
1: Όχι, κοιτάξτε, όχι. Προέβλεπε συγκεκριμένες κατασκευές.
0: Α,
1: όλες οι κατασκευές που μπήκαν από το διαγωνισμό ήταν συγκεκριμένες. Για μένα, αν θέλετε, θα έπρεπε να μπούμε στην αναζήτηση ενός άλλου τρόπου πρόσβασης, δηλαδή μιας άλλης τύπου κατασκευής. Αλλά ήταν κονσέρβα οι κατασκευές. Όσες μπήκαν, δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες.
0: Ναι, το ξέρω. Όλοι οι δήμοι τους. Τα βλέπω και από τις φωτογραφίες, δηλαδή. Ότι
1: θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια άλλη αναζήτηση, δηλαδή αν ήταν δικό μας έργο. Πιθανόν θα εξετάζαμε όλες τις συνθήκες αυτές. Ξέρετε, καμιά φορά ότι είναι. Όταν βγαίνουν τέτοιου τύπου διαγωνισμοί, δεν προβλέπονται αυτές. Δεν προβλέπονται αυτές οι συνθήκες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τόπους. Εδώ εμείς έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Εγώ είδα τέτοια αντίστοιχα τότε σε συνεννόηση, μάλλον όταν ήρθαμε σε επαφή, την πρώτη επαφή με τον ανάδοχο, είδα αντίστοιχα τέτοιες κατασκευές στο ανοιχτό πέλαγος της Κρήτης, στο Λιβικό πέλαγο δηλαδή, και, ναι. Μου εξηγούσαν ότι μένουν. Εκεί μένουν, σε εμάς εδώ δεν κατάφεραν να μείνουν.
0: Δηλαδή. Ναι, φαντάσου.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάντως υπάρχει διάθεση και από εμάς, δεν το συζητώ από την πρώτη στιγμή, αλλά και από τον ανάδοχο, να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Χρησιμοποιήθηκαν κάποια διαστήματα οι κατασκευές αυτές. Δεν αγκαλιάστηκαν, κύριε Μανώλη, όπως έπρεπε, να σας πω την αλήθεια, και από τους.
0: Τι σας ανθρώπους. Κάνανε δολιοφθορές.
1: Και από την πρώτη στιγμή επίσης δεν υπάρχει καταλαβαίνετε, το λέω έτσι με μεγάλη πικρία, δεν υπάρχει σεβασμός ως προς τον αφορά τους θέσεις στάθμευσης. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε και στα χωριά μας αυτό. Έχουμε δημιουργήσει κάθε τοπική κοινότητα από μια-δύο θέσεις στάθμευσης αμαία. Δεν είναι και κοινωνικό πλέον το ζήτημα. Δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα ΒΣΕ τα οποία υπήρχαν για τους ανθρώπους που μπαίναν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν τα μηχανήματα. Εντάξει, δεν αγκαλιάστηκε όπως έπρεπε. Αλλά παρόλα αυτά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να κάνουμε την κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να είναι πλήρες λειτουργικές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπούρη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μανώλη. Καλή σας μέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία διερευνάται στο Νότιο Πύλιο μετά από κλίση 2 16χρονων κοριτσιών στο 112. Οι ανάδοχοι γονείς τους συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Σοκ στη Λάρισα, 19χρονος νοσηλεύεται στην εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία μετά την κατάστασή του, με την κατάστασή του να παραμένει κρίσιμη. Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στην πύλη Τρικάλων, τραυματίζοντας ελαφρά δύο άτομα. Εγκατέλειψε το σημείο αλλά συνελήφθη αργότερα. Πήρε φωτιά και κάηκε μετασχηματιστή στις ΔΕΗ στη Λάρισα με την πυροσβεστική να σπέβδει άμεσα στο σημείο. Δύο πυρκαγιές έπληξαν τη Μαγνησία του Σαββατοκύριακο. Στην Αλμυρό κάηκαν ελαιόνεδρα και αποθήκη κοντά σε Λούνα Πάρκ. Στην Ανακασιά Βόλου κατασάφηκαν εργαστήρια και θερμοκήπιο του Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Ατόμων με Αναπηρίες. Δύο πυρκαγιές σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα, στο Ελληνόκαστρο Μουζακίου και σε δασική έκταση στην Κρύα Βρύση με καθοριστική επέμβαση πυροσβεστικής. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο δροσοχώρι Τρικάλων με άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συγκλονιστικές στιγμές στα παράλια της Λάρισας, ναυαγοσώστες επανέφεραν 7χρονο παιδί που κινδύνευσε στη θάλασσα. Ερωτήματα προκαλεί το πενθήμερο blackout σε χωριά του Ολύμπου, με κατοίκους να αναρωτιούνται ποιος θα ανταποκρινόταν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου με τα εγγένεια να αναμένονται τις επόμενες μέρες, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. 8 νεοδιοριστέντες εκπαιδευτική δευτεροβάθμια εντάσσονται σε σχολεία της Μαγνησίας με την τελετή ορκωμοσίας να γίνεται σήμερα στον πύργο Άνθιμος Γαζής στο Βόλο. Ο μετεωρολόγος Χατζηγρίβας προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα στη Λάρισα με θερμοκρασία 40 βαθμούς μέσα στην εβδομάδα. Θλίψη στον αγροτικό κόσμο των Τρικάλων από το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων η Άνοιξη Απόστολου Θωμόπουλου σε ηλικία 60 ετών. Άνοιξε το παζάρι του Αλμυρού, η μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση του νομού, με πάνω από 450 επαγγελματίες έως 30 Αυγούστου. Εντατικές οι προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα στην Καρδίτσα με δωρεάν μετακίνηση από Τρίκαλα, Μουζάκι, Παλαμά και Σοφάδες. Συναυλία Belle Époque με ιταλικό κουαρτέτο διοργανώνεται απόψε στον αρχαιολογικό χώρο Ιτωνίας Αθηνάς στη Φίλια Σοφάδων. Τέλος, ο Περιφερειακής Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υποδέχτηκε την πρωταθλήτρια Βάδιν Αντιγόνη Ντρισμπιώτη μετά την τέταρτη θέση της στον Μαραθώνιο Βάδιν. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής Φίλες Φίλοι με το Βλέμμα στην Πόλη, και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα. Να σας πούμε αρχικά ότι για 7η χρονιά το Κέντρο Πολιτισμού Ιολκός διοργανώνει το τριήμερο αφιέρωμα στην ελληνική λογοτεχνία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, την Μαγνήτων Κιβωτό, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μαγνησίας, το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας και με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Βόλου. Το τρίμερο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα αλλά και στις 25 και 26 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου στον Αγίο Νούφριο. Στο επίκεντρο του αφιερώματος βρίσκονται τρεις σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας που με διαφορετικό τρόπο ανέδειξαν μεγάλα ιστορικά γεγονότα αλλά και τις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Νίκος Θέμελης, ο οποίος μέσα από το ιστορικό μυθιστόρημα φωτίζει τη διαδρομή του νεότερου ελληνισμού, Τάσος Λιβαδίτης, ο ποιητής της αγάπης, της ελευθερίας, της κοινωνικής ευαισθησίας και της βαθιάς υπαρξιακής αναζήτησης, και Ηλίας Μαγκλίνης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πεζογράφους. Το τριήμερο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δημιουργικό χώρο διαλόγου ανάμεσα στη λογοτεχνία, την ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με το αφιέρωμα στον Νίκο Θέμελη, για το οποίο θα μιλήσουν Μαρίτα Παπαρούση, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα εισαγωγικές σκέψεις για τη σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας, Κατερίνα Σχοινά, κριτικός λογοτεχνίας και μεταφράστρια, με θέμα το σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα, και ο Νίκος Θέμελης, Γιάννης Μπασκόζος, συγγραφέας και δημοσιογράφος, με θέμα η τριλογία του Νίκου Θέμελη. Η Νιώβη Κωστοπούλου θα διαβάσει αποσπάσματα, ενώ η βραδιά θα κλείσει με σύντομο μουσικό πρόγραμμα με τους Κώστα Ζεμπίλα στο τραγούδι, Αλέξανδρο Τζάνι στο βιολί και Βασίλη Τάτσι στο πιάνο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να πάμε και στα θεατρικά μας πράγματα και να σας πούμε ότι η παιδική θεατρική παράσταση «Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών» θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Πρόκειται για μια φαντασμαγορική θεατρική περιπέτεια για παιδιά από τη θεατρική σκηνή «Μαγικό Καραβάνι». Η ελληνική μυθολογία, γεμάτη ήρωες, θεούς και δοκιμασίες, αποτελεί ένα ανεξάντλητο θησαυρό γνώσης και φαντασίας. Μέσα από την ιστορία του Ηρακλή, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ιστορίες που μεταφέρουν χρονικά μηνύματα και αξίες. Στη διασκευή αυτή συναντάμε θρυλικούς χαρακτήρες όπως το σκοτεινό και επιβλητικό Άδη, τον σοφό και επίμονο Φιλοκτήτη, τη δυναμική και τρυφερή Μεγάρα, καθώς και τους 12 άθλους του Ηρακλή, παρουσιασμένους με χιούμορ, φαντασία και έντονη θεατρική δράση. Διασκευή και σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου, κινησιολογία και χορογραφίες Μαρία Νεφέλη Δούκα, πρωτότυπη μουσική M. Τίμαν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, Σπύρος Βαρβαγιάννης, Νάη Μιχοπούλου, Γιώργος Τάτσης, Γιάννης Σίμος και Αλέξανδρος Παυλίδης. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, σήμερα τώρα και για 7η χρονιά το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλκός διοργανώνει το τρίμερο αφιέρωμα στην ελληνική λογοτεχνία. Είναι δηλαδή σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Το κάνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Μαγνήτων Κιβωτό, για τη διάση του πολιτιστικού αποθέματος, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα ΓΑΚ, το Σύνδεσμο Φιλολόγων, και με την υποστήριξη της Αδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Βόλου. Σε αυτό λοιπόν το τρίμερο που θα γίνει στην αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου, στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, κυρία Μουτσινά, πρόεδρε του Κέντρου Πολιτισμού Ιωλκός. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα. Τα είπατε πάρα πολύ καλά.
0: Αφού διαβάζω το δελτίο τύπου που μας στείλατε, γιατί να μην
1: το
0: τα πω.
1: Το δελτίο τύπου, ναι. Είναι πράγματι η 7η χρονιά που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλκός με τους φορείς τους οποίους προαναφέρατε. Ένα αφιέρωμα στην ελληνική λογοτεχνία, γιατί εκτιμούμε ότι η λογοτέχνηση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αναδειχθεί τόσο η προσωπικότητά τους όσο και το έργο τους, και είναι μια καλή ευκαιρία με αυτά τα τριήμερα να τους γνωρίσουμε καλύτερα και εν πάση περιπτώσει ακόμα και το έργο τους να διαδοθεί περισσότερο. Φέτος έχουμε αποφασίσει να αναφερθούμε σε τρεις σημαντικούς λογοτέχνες, όπως είναι ο Νίκος ο Θέμελης, ο Τάσος ο Λιβαδίτης και ο σύγχρονος συγγραφέας ο Ηλίας ο Μακλίνης, και ως θέμα το τριήμερο θα έχει η ιστορία ως πηγή έμπνευσης στη λογοτεχνία. Και αυτό γιατί και οι τρεις αυτοί λογοτέχνες έχουν ασχοληθεί στο έργο τους, έχουν ασχοληθεί με πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα του τόπου μας, αλλά κυρίως αν θέλετε και για τις συνέπειες στην ανθρωπότητα όλων αυτών των ιστορικών γεγονότων. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικοί και οι τρεις και θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτές τους τρεις αυτούς σημαντικούς λογοτέχνες.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τι θα κάνετε δηλαδή σε αυτό το τρίμηνο.
1: Πρώτα θα έχουμε την ευκαιρία η κυρία Μαρίτα Παπαρούση να κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Η κυρία Παπαρούση είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου. Θα κάνει μια γενική παρουσίαση το πώς η ιστορία επηρεάζει και εμπνέει τους λογοτέχνες. Ναι. Είναι αυτό και το βασικό θέμα του τριημέρου. Θα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκονται κοντά μας η κυρία Κατερίνα Σχοινά, την οποία όλοι γνωρίζουν, είναι και συγγραφέας και βιβλιοκριτικός, η οποία μαζί με τον κύριο Γιάννη Μπασκόζο, που και αυτός είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός, θα μιλήσουν για τον Νίκο Θέμελη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα είναι μια πολυδιάστατη ενημέρωση και παρουσίαση, έτσι ώστε να γνωρίσουμε σε βάθος το έργο του Νίκου Θέμελη. Η κυρία Ανίτα Πρασά είναι πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με τα ΓΑΚ στο τριήμερο, και η κυρία Ανίτα Πρασά θα έχει το συντονισμό του όλου του τριημέρου. Και επίσης στο τέλος συνηθίζουμε πάντα να κλείνουμε με ένα πολύ σύντομο μουσικό πρόγραμμα, ούτως ώστε φεύγοντας οι καλεσμένοι μας να πέρασουν ψυχική έτσι, ανάταση μέσα από τη μουσική.
0: Ωραίο.
1: Αύριο θα ασχοληθούμε με τον Τάσο Λιβαδίτη. Θα έχουμε την εξαιρετική τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Αλέξης Ζήρας. Όλοι τον γνωρίζουν, είναι και αυτός συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Και επίσης ο κύριος Δημήτρης Κόκορης, ο οποίος είναι καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Παρέλειψα να πω ότι σήμερα θα διαβάσει κείμενα του Νίκου Θέμελη, ηθοποιός, όλοι τη γνωρίζουν, είναι ο Βίκο Κωστοπούλου, ενώ αύριο κείμενα του Τάσου Λιβαδίτη θα διαβάσει ο συγγραφέας, ο αγαπημένος συγγραφέας, ο Μάνος Κοντολέων. Και πάλι θα κλείσουμε με ένα πολύ σύντομο μουσικό πρόγραμμα. Και η τρίτη μέρα θα είναι αφιερωμένη, όπως σας είπα και πριν, στον Ηλία το Μαγκλίνη. Είναι ένας σύγχρονος συγγραφέας, ο οποίος όμως πάρα πολλά από τα έργα του ασχολείται με την ιστορία, έχουν ιστορικό περιεχόμενο. Και γι' αυτόν θα μιλήσει η κυρία Μαρίτα Παπαρούση, όπως σας είπα, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και θα είναι φυσικά και ο ίδιος ο συγγραφέας εδώ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και ο κόσμος θα μας τιμήσει με την παρουσία του, ούτως ώστε να ζήσουμε μαζί αυτές, αν θέλετε, τις μοναδικές στιγμές γνωριμίας και διάδοσης του έργου αυτών των σημαντικών λογοτεχνών.
0: Καλά, ναι, και με τη λογική βέβαια ότι και όσοι δεν τους ξέρουν, αν και μου φαίνεται απίθανο, αλλά τέλος πάντων να τους
1: γνωρίσουν περισσότερο. Ναι.
0: Εγώ ας πούμε δεν έχω διαβάσει Μαγκλίνη, δεν ξέρω καθόλου, δεν τον ξέρω καθόλου, δηλαδή δεν έχω διαβάσει έργα, το εννοώ.
1: Ναι, ο κύριος Μαγκλίνης έχει μία σειρά λογοτεχνικών έργων, παράλληλα είναι και δημοσιογράφος, αρθρογραφεί καθημερινά στην εφημερίδα την Καθημερινή, οπότε πολλοί ενδεχομένως το γνωρίζουν και από αυτή,
0: με αυτή τη λογική, ναι, ιδιότητα. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι δεν έχω διαβάσει κάτι δικό του. Λοιπόν, ωραία, άρα λοιπόν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο έχουμε διαφορετικούς λογοτέχνες, όπως και να το κάνουμε, δηλαδή μία από αυτές τις μέρες κάποιος θα μπορεί να,
1: σίγουρα,
0: να έρθει,
1: και θα το ενδιαφέρει περισσότερο το σήμερα, ειδικά σήμερα. Η έναρξη θα είναι στις 8 η ώρα και ο λόγος είναι γιατί, επειδή θα υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί και λοιπά, για να μην καθυστερήσουμε πολύ, ενώ από αύριο θα είναι στις 8.30 ώρα θα ξεκινάει.
0: Ωραία, και αυτά όλα ολοκληρώνονται γύρω στις 10-10.30 ας πούμε.
1: Θα λέει κανείς. Περίπου 10-10.30, γιατί συνήθως μετά θέλει ο κόσμος να ακολουθεί και διάλογος, να συζητήσουν, οπότε... Περίπου μέχρι τις 10.30 θα κρατήσει.
0: Ολοκληρώνονται. Ωραία. Ωραία. Κυρία Μουτσινά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Ένα μουσικό ταξίδι όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη τζαζ. Το Jack Trio, Γιάννης Κυριμκυρίδης στο πιάνο, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο, Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία στο Πήλιο. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας. Η εμπειρία ξεκινά με πεζοπορία στις 7 το απόγευμα από τον Άγιο Λαβρέντιο προς το θέατρο. Εισιτήρια στο ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Σειραιά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν θερμοκρασίες έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος σε Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες, καθώς και νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Περιφερειακή Ενότητα ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές τριών δήμων στη Χαλκιδική. Ειδικότερα, σήμερα απαγορεύεται η πρόσβαση στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας σε Κασάνδρα, Σιδονία και Δήμο Αριστοτέλη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι αυξήσεις που καταγράφονται αυτή την περίοδο στα πρατήρια συνδέονται με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου τις προηγούμενες ημέρες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Επίσης, εκτίμησε ότι η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, σήμερα στις διεθνείς αγορές οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μείωση εν αναμονή των ανακοινώσεων της Αμερικανικής κυβέρνησης για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 1,4% στα 93 δολάρια του βαρέλι, ενώ μείωση κατά 1,6% καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού στα 85,64 δολάρια του βαρέλι. Σήμερα το βράδυ τα μέτρα της Ουάσιγκτον θα ανακοινωθούν από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έκανε λόγο για τις πλέον σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Ο πρόεδρος της υπερατλαντικής χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Στην Ελλάδα ολοκληρώνεται σήμερα η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρποδο στη Σούδο, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και οι σχεδιασμοί κατά της ακρίβειας είναι τα βασικά θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 11.30 το πρωί με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, θα συζητηθούν τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Κυριακάτικη αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το περίγραμμα της κυβερνητικής ατζέντας στην οικονομία και προανήγγειλε παρεμβάσεις για την κοινωνία. Με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Δερμία είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση υποβαθμίσει την τουρκική κλιμάκωση. Το κλείσιμο της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί στις Σέρες ζήτησε ο Δήμαρχος Σιτικής Γιώργος Στάσιος μετά τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββάτου. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για εξέγερση και κλίμα πρωτοφανούς αγριότητας, ενώ υποστήριξε ότι η λειτουργία της δομής υποβαθμίζει την περιοχή και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των κατοίκων. Στον αθλητικό χώρο ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Λεβαδιακού με 4-0. Ο Πανετολικός νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1, ενώ ο Όφη επικράτησε του Βόλου με σκορ 2-0. Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς αναβλήθηκε. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός, ενώ σταδιακά από το μεσημέρι αναμένονται εφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνευματοβληθεί με ένταση 2-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας
4: 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο. Καθυστερήσαμε λίγο με τον Χρήστο Τσαλικίδη, γιατί μας πρόλαβε στο διάδρομο ο Μπάμπης ο Τσιομπάνογλου νωρίτερα. Μας έλεγε τα ανέκδοτά του. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι έτσι να ολοκληρώσει, γιατί είναι ολόκληρο σενάριο. Έτσι έχει αρχή, μέση, τέλος.
1: Είχαμε και μέρες να τα πούμε.
0: Επεισόδια, είχαμε και μέρες να τα πούμε. Ναι, ναι. Σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό λοιπόν, για τη μικρή καθυστέρηση. Αλλά νομίζω ότι αρχίσαν οι καθυστερήσεις και στους δρόμους της πόλης, Χρήστο, γιατί σήμερα το πρωί είχε κίνηση. Σήμερα δηλαδή που ερχόμουν, είχε καμία σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Αυτό. Άρα επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Ναι, όχι τελείως βέβαια, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβεις το κομμάτι της Κατσιμίδη από τη Λαμπράκη μέχρι την Παπάφη, που πολλοί αφήνουν εκεί το αυτοκίνητο για να πάρουν το μετρό. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν άδειο, οπότε μπορούσες να αφήσεις εκεί Παπάφη, Κατσιμίδη αυτοκίνητο, να πάρεις το μετρό, να έρθεις στο κέντρο, όπως έκανα εγώ, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα αυτό δεν ήταν εύκολο. Κάπου έψαχνα κύκλους κτλ. 7 παρά το πρωί, έτσι. Και βρήκα μία τελευταία θέση κάπου στη Διογένους, για να καταλάβεις. Οπότε την Κατσιμίδη, όσοι χρησιμοποιείτε το μετρό, από εδώ και πέρα ξεχάστε την.
1: Να ξυπνάς λίγο νωρίτερα, ναι. Και να έρχεσαι λίγο νωρίτερα.
0: Ναι. Βέβαια, άμα ξεκινήσει και το μετρό από την Καλαμαριά, ενδεχομένως να αλλάξουν οι συνθήκες. Δηλαδή, θα έχουμε άλλη μία επιλογή. Θα εξυπηρετεί βεβαίως την Καλαμαριά, αλλά όχι μόνο την Καλαμαριά, την Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Σημαντική επιλογή, διότι σκέψω ότι από σταθμό στη Μίκρα, 25 λεπτάκια χωρίς μεταεπιβίβαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλά πραγματάκια. Μπήκες, κατέβηκες, έφτασες.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο που παρατήρησα, επειδή λες τώρα για το μετρό, ενώ σούμε Σαββατοκύριακο ο σειρμός ήταν ανά 4 λεπτά, οπότε πήγαινες δηλαδή στο σταθμό, κατευθείαν έμπαινες μέσα, δεν περίμενες κτλ. Σήμερα περίμενα 5 λεπτά για να έρθει. Δηλαδή, σαν να έχουν αραιώσει τα δρομολόγια, ενδεχομένως να έχει να κάνει με τα δοκιμαστικά που είναι εν ώψη της έναρξης της Πέμπτης.
1: Για ένα λεπτάκι κάνουμε έτσι.
0: Όχι, όχι, σου λέω τώρα τι παρατήρησα. Αυτό δείχνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Έτσι, προφανώς έχει να κάνει με τα δοκιμαστικά.
1: Συνεχίζονται διαδικασίες. Υπομονή μέχρι την 5η 27 του Αυγούστου, όταν θα δοθεί την ίδια μέρα κανονικά η γραμμή. Δηλαδή τελειώνει η σεμνή τελετή, η λιτή τελετή που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης και αμέσως παραδίδεται στην κυκλοφορία.
0: Και έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί προφανώς είναι ένα Υπουργικό Συμβούλιο εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Πέμπτη που θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα έχει και τις συναντήσεις για τις οποίες σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα σήμερα το Υπουργικό τι έχει στο μενού, Χρήστο?
1: Απ' όλα. Και το σημαντικό είναι ότι μιλούμε για το οικονομικό πακέτο το οποίο στην ουσία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση και το οποίο θα έχει στο επίκεντρο τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος του Μεγάλου Μαξίμου Μαρία είναι η επανασυσπήρωση του 40% είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη των εκλογών της Άνοιξης, ενώ το βάρος θα πέσει και στους συνταξιούχους, δεδομένου ότι θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως το οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο θα πάει πλέον στα 446 ευρώ, το οποίο σημαίνει στους συνταξιούχους που το δικαιούνται περίπου άλλα 1.200 ευρώ το χρόνο. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι διπλασιάζονται από 28 Αυγούστου και οι συντάξεις χειρίας. Για αυτούς τους φόμους που βγήκανε πέραν τη σύνταξη χειρίας από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Καταργείται οριστικά ο νόμος Κατρούγκαλου. Πάπαλα! Και αυτός. Θυμίζω ότι βάσει του νόμου έπαιρνες για 3 χρόνια όλο το ποσό της σύνταξης χειρίας και μετά την τριετία έπεφτε στο μισό. Από το 70% δηλαδή πήγαινε στο 35%. Τώρα από το 35% επανέρχεται στο 70%. Άρα μιλάμε για διπλασιασμό και αν υπολογίσεις ότι η μέση μηνιαία τιμή είναι 467 ευρώ το μήνα, αυτό στο χρόνο μας κάνει 5.604 ευρώ για τους συνταξιούχους.
0: Καλά, τώρα τα είπες πολλά μαζεμένα και δεν μπορώ να τα κωδικοποιήσω, γιατί έχω το μυαλό μου και στο καύσωνα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Απλά να
0: δεν
1: πω.
0: Έχει ζέστη και μέσα στο στούντιο.
1: Καλά είναι μέσα στο στούντιο.
0: Καλά είναι, άρα χάλασε ο θερμοστάτης μου.
1: Καλά είναι μέσα στο στούντιο, μη σε απασχολεί. Όλα είναι βολικά. Ναι, θα έλεγα κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δροσέρα.
1: Αλλά εδώ μοιράζουμε λεφτά.
0: Να, ίσως γι' αυτό με έχει πιάσει μια ζέστη τώρα, κατάλαβες. Άρχισα και φουντώνω εγώ. Αλλά θα μου πεις, έχουμε και τον καύσωνα. Κατά τόπους ο υδράγυρος λέει θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Εμείς χθες είχαμε μιλήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον κύριο Λαγουβάρδη, ήμασταν με τον Θωμά τον Τζίπα εδώ στην εκπομπή. Και μας είπε ότι θα συνεχιστεί αυτό το κύμα καύσων, ο οποίος βέβαια είναι ήπιος, δηλαδή δεν έχει 43 άρια. Το θέμα είναι όμως ότι έχει διάρκεια, δεν μπορείς να πάρεις ανάσες ούτε τη νύχτα, δηλαδή δεν δροσίζεις, δεν ξεκουράζεται το σώμα. Είναι πραγματικά δύσκολες συνθήκες, κυρίως για όσους είναι στην πόλη, γιατί άμα είσαι τώρα σε καμιά παραλία. Μα είδες, δεν ξεκουράζεσαι. Δεν ξεκουράζεσαι. Εγώ κάτι ακούω τώρα εντωμεταξύ. Ακούω τις φωνές μας στο βάθος.
1: Ναι.
0: Κάποιος μας σαμποτάρει, μας σαμποτάρουν οι σκιές
1: είναι,
0: μας.
1: Είναι το τρέλερ της εκπομπής.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Αυτή η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανοβρία κάνει τις συνθήκες πιο επιβαρυντικές και ειδικά άμα έχεις και προβλήματα υγείας, δεν το συζητάμε. Από την άλλη, δεν ταλαιπωρούνται μόνο οι πολίτες, οι άνθρωποι, αλλά και τα δάση υποφέρουν, επειδή ακριβώς είναι πολύ ζέστη, πολλές μέρες διαρκή και τα λοιπά, δημιουργούνται συνθήκες έτσι που μπορεί να προκληθεί έτσι πολύ εύκολα μια πυρκαγιά. Σε κόκκινο συναγερμό είναι σήμερα η Αττική και ακόμη 11 περιοχές σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, περιφέρειες και δήμοι είναι σε επιφυλακή. Υπάρχει έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, γιατί όπως έχουμε δει από τα απολογιστικά που μας στέλνει πυροσβεστική, από τις συλλήψεις που γίνονται για τις πυρκαγιές, οι περισσότερες είναι από αμέλεια. Δηλαδή θα ανάψεις μπάρμπεκιου, θα κάνεις εργασίες σε αγροτοδασική περιοχή και θα πετάξεις πυνθήρα, θα πετάξεις το τσιγάρο, που αυτό είναι κλιματική ενέργεια, δεν το συζητάμε, αυτό δεν θα πρέπει να πηγαίνει στις αμέλειες, αλλά θα πηγαίνει στην πρόθεση από εδώ και πέρα. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Βλέπεις άνθρωπο καπνίζει και πετάει τσιγάρο στο σε ξερό χόρτο. Είναι εγκληματικό. Αυτό δεν το λες αμέλεια.
1: Όχι, δεν είναι αμέλεια. Εκεί είναι βαριά επαιτειότητα.
0: Βέβαια.
1: Επίσης πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται με τη μούρλα που βαράει τον καθένα. Είσαι για παράδειγμα στο δρόμο Αθηνών Κορίθου, σε μία σύραγγα και βλέπεις έναν οδηγό με ανοιχτή την πόρτα, εν κινήσει το αυτοκίνητο. Και τέρμα η μουσική.
0: Για να κάνει βιντεάκι στο TikTok.
1: Για να κάνεις βιντεάκι στο TikTok. Δηλαδή και μετά μπορείς, γιατί σε έχουν μπαγλαρώσει και έχεις φάει το πρόστιμο.
0: Μα τόσο μυαλό έχουν.
1: Ναι.
0: Τα κάνουν, τα τραβάνε και βίντεο για να τα δείξουν. Δηλαδή δες πόσο ανόητος είμαι, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
1: Ναι. Δηλαδή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου για ένα βιντεάκι.
0: Δες πόσο ανόητος είμαι, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
1: Ναι. Δηλαδή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου για ένα βιντεάκι.
0: Ναι, για ένα
1: τόσο
0: like.
1: Τόσο σε κόβει.
0: Εκεί φτάσαμε. Τώρα,

0: Εννοείται να το είδα, αφού κουνήθηκε ολόκληρο το αυτοκίνητο, δεν το συζητάμε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63 χρόνια.
1: Ναι, μπροστά ναι, ναι. Της.
0: Και μάλιστα πήγε, λέει, στο σπίτι τη ηλικιωμένη που το είχε για συντροφιά το ζωάκι. Και είπε ότι απλά το είχε βρει σκοτωμένο. Κατάλαβες. Πήγε να προσανατολίσει έτσι και την κατάσταση. Στη Ζάκυνθο είχαμε τη σύλληψη μια 63χρονη που έδεσε μια γάτα σε τοίχο, προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ. Είχαμε και την περίπτωση με κάποιον άγνωστο, γιατί ακόμη δεν έχουμε σύλληψη εκεί, που πυροβόλησε δεσποζόμενο ζώο μέσα σε αυλή. Ένα σκυλάκι. Βρέθηκαν πόσα σκάγια στη σπονδυλική του στήλη. Δηλαδή, έχετε τρελαθεί. Τι κάνετε? Τι σας φταίνε τα ζωάκια? Γενικότερα, για ποιο λόγο δηλαδή τα βάζετε με ζωές? Να ξέρετε ότι άνθρωπος που μπορεί να κάνει κακός έτσι σε ένα ζώο, μπορεί να το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Σε έναν πιο αδύναμο άνθρωπο από αυτόν. Θεωρητικά πιο αδύναμο, έτσι. Τέλος πάντων, αυτοί οι επικίνδυνοι ζουν ανάμεσά μας.
1: Ναι, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Και πολλές φορές, ξέρεις, θα φτάσεις στο σημείο να πεις «Α, ο Τάδε ή η Δινά». Δεν πηγαίνει ποτέ το μυαλό μου. Αλλά ναι, δεν ξέρεις τι συμβαίνει στο
0: ναι,
1: μυαλό
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, γιατί θα πάει την Κυριακή στην εκκλησία, θα ανάψει το κερί, θα πάει στη γειτόνισσα, το σπίτι θα είναι πάντα καθαρό. Δηλαδή είμαστε οι καθώς πρέπει οι άνθρωποι, κατάλαβες.
1: Ναι. Ναι. Τώρα, νωρίς σήμερα το πρωί, οι άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν ένα 46χρονο στον δρόμο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, εκεί στο ύψος της Ασπροβάλτας, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή του. Το όριο ήταν στο συγκεκριμένο σημείο αυστηρά καθορισμένο στα 50 χιλιόμετρα. Ο Μερακλής πήγαινε με 142.
0: Μεγάλη διαφορά. Να πεις ότι μου ξέφυγε λίγο τον γκάζι από το 50 στο 140, ναι. Τόσο δεν είναι λίγο? Πω, εγκληματικό κι αυτό.
1: Πραγματικά εγκληματικό. Και μετά να ρωτιόμαστε τι γίνεται. Ναι. Τι βλέπεις την πινακίδα. Σου λέει 50. Γιατί πρέπει να το μαρσάρεις το ρημάδι?
0: Έλατε. Πάση περιπτώσει, κοίταξε, έχουμε πολλά να πούμε. Μην αρχίσουμε τις γκρίνιες πρωί-πρωί. Γιατί κάποιοι τώρα επέστρεψαν από την άδεια, άνοιξαν το ραδιόφωνο και μας ακούνε. Όλα
1: δεν
0: καλά, όλα ανθυρά.
1: Ναι, ναι. Προφανώς όλα καλά και όλα ανθυρά.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκινάμε για μία.
0: Σχεδόν δηλαδή. Ναι, θα τα δούμε.
1: Όχι,
0: θα τα δούμε
1: σχεδόν, μη μου το χαλάς.
0: Έχουμε θέματα. Θα τα συζητήσουμε και στην εκπομπή.
1: Ποια είναι τα θέματα?
0: Τώρα δεν συγγίνεται με τη μεταφορά των μαθητών, για παράδειγμα. Δεν είναι αυτό ένα θέμα?
1: Να το λύσουν οι αρμόδιοι φορείς, αυτοί πρέπει να το λύσουν.
0: Θα το δούμε. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε.
1: Γιατί πρέπει κάθε Σεπτέμβριο να συζητάμε το ίδιο πράγμα?
0: Ναι, θα το συζητήσουμε.
1: Γιατί
0: ακριβώς
1: πρέπει κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτό το διάστημα που ερχόμαστε εδώ, παραμονές του να ξεκινήσουν τα σχολεία, να έχουμε διαρκώς το ίδιο ζήτημα? Και το ταγκό, θα σου υπενθυμίσω, θέλει πάντα δύο. Και το συγκεκριμένο θέμα θέλει πάντα δύο για να λυθεί. Όχι δηλαδή πατάμε τον γκάλο και φτάνουμε τον άλλον στο οριακό σημείο για να πετύχουμε το στόχο μας. Να πω κι άλλα.
0: Μα θα τα πούμε με τον καλεσμένο μας σε πολύ λίγο. Αλλά πρώτα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και με τους μετανάστες.
1: Πάνω που πήρα φορά.

0: πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται με τα σοβαρά επεισόδια στη δομή Συντικής. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθής σε εκτεταμένης κατάστασης. Τουλάχιστον λάβουμε υπόψη μας την προειδοποίηση τον περασμένο μήνα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της περιοχής του νομού Σερών, με αφορμή επεισόδια αντίστοιχα, όχι βέβαια τέτοιας έκτασης, αλλά σοβαρά επίσης, που είχαν εξελιχθεί στις 8 Ιουλίου στο ίδιο χώρο. Να πούμε ότι είναι γνωστό ότι αυτά τα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή της Συντικής στις Σέρες, όταν ομάδα μεταναστών επιτέθηκε με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησαν όλα, καταστράφηκε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης. Και από εκεί και πέρα να θυμίσουμε ότι υπήρξαν καταστροφές σε οικίσκους, κοινόχρησους χώρους κτλ. Και ότι μία ολόκληρη πτέρυγα δομής καταστράφηκε και οι διαμένοντες αυτοί μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο. Παράλληλα, μια ομάδα μεταναστών έκοψε και τμήμα της εξωτερικής περίφρασης, αποτέλεσμα να διαφύγουν από τη δομή 40 άτομα. 27 εξ αυτών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων. Τώρα, να πούμε ότι στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί. Οι 3 επέστρεψαν στη δομή για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι 2 παραμένουν σε νοσηλεία. Ότι υπάρχει σε τελευταία νέα, λέω. Και να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, με αφορμή αυτά τα επεισόδια που είχαν γίνει στις 8 Ιουλίου, είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα. Γιατί τότε σε αυτή την ανακοίνωση είχαν επισημάνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά αποτελούσε μέρος μιας γενικότερης κατάστασης έντασης. Στη δομή, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκείνη, καταγράφονται καθημερινά περιστατικά βίας, αυτοτραυματισμών, αποπειρών αυτοχειρίας και αποπειρών απόδρασης, γεγονός που έχει θέσει σε κίνδυνο τόσο τους αστυνομικούς όσο βέβαια και τους κρατούμενους. Ανησυχία πάντα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προκαλούσε υποστελέχωση, καθώς το αστυνομικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 40 άτομα. Υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, όπως επισήμαναν οι αστυνομικοί, με τις περιφράσεις να παρουσιάζουν προβλήματα, το σύστημα παροχής ρεύματος για τις κάμερες να μην λειτουργεί σε αρκετές περιπτώσεις, την εφεδρική γεννήτρια να μην επαρκεί, ενώ υπήρχαν ελλείψεις στην επιτήρηση, στην υγιεινή, το κλιματισμό και στους χώρους σκίασης. Η Ένωση ζητούσε αποσυμφόρηση της δομής, επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής των κρατουμένων ή μεταφορά σε κατάλληλες δομές, καθώς και ενίσχυση φυσικά του αστυνομικού προσωπικού. Βέβαια, ανέφερε ακόμη ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς αποφασιστικές ενέργειες, καθώς προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελούν η ασφάλεια, η δημόσια τάξη, ο σεβασμός και ο σεβασμός ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και φτάσαμε στο περιστατικό αυτό του Σαββάτου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και να πούμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και τι μέτρα θα ληφθούν. Πάντως, να θυμίσουμε ότι στη χώρα μας λειτουργούν σήμερα 34 ενεργές δομές φιλοξενίας και κέντρα υποδοχής μεταναστών. Διαμένουν σε αυτές περίπου 23.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Οι καταστάσεις τώρα αυτές τελούν υπό τη διαχείριση υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι δομές χωρίζονται σε κατηγορίες. Mm-hmm. Για την υπηρετική Ελλάδα, για την ενδοχώρα, είναι 28 ελεγχόμενες δομές φιλοξενίας, περίπου 17-18.000 διαμένουν εκεί. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 6 κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κόλερο, στο φυλάκιο του Εύρου, που φιλοξενούνται περίπου 5.000 άνθρωποι, ανάλογα με τις τρέχουσες προσφυγικές ροές. Και να πούμε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών που βρίσκονται σε αυτές τις δομές προέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία, από το Σουδάν, το Αφγανιστάν, τη Συρία, την Αίγυπτο και το Ιράκ. Το 25% του πληθυσμού έχει καταγραφεί επίσημα ως ευάλωτο, άτομα με προβλήματα υγείας και μονογονοϊκές οικογένειες. Περίπου 2.000 είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που μένουν στα εξειδικευμένα κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή σε διαμερίσματα μη αυτόνομης διαβίωσης όπου διαμένουν 250 άτομα και βρίσκονται εκτός των κέντρων που αναφέραμε νωρίτερα. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η εικόνα στη χώρα μας σήμερα για αυτό το θέμα.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε πως όπως και να έχει θα πρέπει όλες οι διαδικασίες να γίνονται πιο γρήγορα. Ενδεχομένως δηλαδή να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν δηλαδή όσοι παίρνουν το άσυλο να αναλόγως είναι στις ελεύθερες δομές ούτως ή άλλως, εκεί χρησιμοποιούμε και το ρήμα φιλοξενούνται, αλλά στις κλειστές δομές οι άνθρωποι κρατούνται και θα πρέπει, αν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, να επαναπροωθούνται στις χώρες από που έχουν έρθει.
1: Όπως ορίζει άλλωστε και ο νόμος πλέον, ο καινούριος νόμος που έχει τεθεί σε ισχύ μετά την απόρριψη του ασύλου. Ακολουθεί διαδικασία της απόλυτης
0: απέλασης. Γιατί αργεί τόσο πολύ, είναι τόσο καιρός αυτές οι συνθήκες μέσα στα κοντέινερ, στη μέση του πουθενά.
1: Πάντως αυτό το οποίο λέει από χθες το Υπουργείο, μιλούμε για προσωρινές μετακινήσεις, οι οποίες είναι μικρότερες από τις μετακινήσεις που έχουν ήδη γίνει, παράδειγμα, και από τη Σάμο και τη Λέσβο προς σε άλλες δομές στην ενδοχώρα. Τα στοιχεία δηλαδή μιλούν για το 2026 για 2.300 μετακινήσεις από τη Σάμο και για 2.300 από τη Λέσβο προς άλλες δομές. Και διαβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ότι δεν θα υπάρξει καμία επιβάρηση των νησιών του Βορείου Αιγαίου που έχουν ήδη σηκώσει μεγάλο βάρος τα προηγούμενα χρόνια.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ θα έλεγα το εξής. Αυτό το ζήτημα είναι σχεδόν μία δεκαετία. Θα πρέπει, όπως είδαμε και με τα γεγονότα στη Θέουτα, μέσα στο καλοκαίρι, να αντιμετωπιστεί και αυτή τη φορά να αντιμετωπιστεί σοβαρά σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί υπάρχει το θέμα, από τη μία πλευρά που είναι οι μεταναστευτικές ροές, από την άλλη υπάρχουν οι πολιτικές, οι οποίες θα εφαρμόζονται, εμείς είδαμε να γίνεται κάτι άλλο όλο αυτό το διάστημα, έτσι, να φύγουν από πάνω μας και βλέπουμε τι κάνουμε. Το είδαμε να ισχύει για πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώσουν δεν δέχονται μετανάστες. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα και δεν γίνεται οι χώρες που γειτονεύουν με αυτές τις περιοχές που μπορούν να υπάρξουν μεταναστευτικές νοέρες, να επομίζονται όλο το βάρος και κάποιοι να σφυρίζουν διάφορα, για να το πω λίγο πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αντιμετώπιση. Βέβαια υπάρχει και πολιτικό, το λεγόμενο πολιτικό κόστος, και το είδαμε και στην περίπτωση της Γερμανίας πώς συμπεριφέρθηκε στη μεγάλη κρίση του 2016 και 2015 στις μεταναστευτικές ροές και πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σήμερα. Ναι, μένω, ο καθένας κοιτάει το πώς την πολιτική του. Mm-hmm. Που εφαρμόζεις για το εκείνο το θέμα, αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μόνο με κεντρική, θα έλεγα εγώ, αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι μπορεί να προσφερθεί, ό,τι μπορεί να γίνει, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ναι. Δεν μπορεί μια χώρα που μόνο θα το σηκώνει, είτε είναι η Ελλάδα, είτε η Ισπανία, είτε είναι η Ιταλία.
1: Μπορεί όμως κάθε χώρα να βάλει τις δικές της, να θέσει τις δικές της κόκκινες γραμμές και να καταστήσει σαφές προς τους δουλεμπόρους δηλαδή στην ουσία, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και αν τυχόν βρεθείτε αντιμέτωποι με αυτό, να ξέρετε ποιες είναι οι συνέπειες. Άλλο να λες για παράδειγμα ότι είστε καλοδεχούμενοι και άλλο να λες ότι ελάτε εδώ, ταξιολογηθείτε, εάν όμως δεν λάβεις το άσυλο έχεις απελαθεί.
2: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πλαίσιο. Πράγματα για τους ανθρώπους που κερδίζουν χρήματα μεταφέροντας τους μετανάστες. Ξεκινήσες έτσι την αναφορά σου. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα. Τα είδαμε και στην Ελλάδα όταν ήρθε όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορα με τον Εύρο, όταν και εκεί υπήρχε μια πολιτική διαχείριση του θέματος του μεταναστευτικού από τη γειτονική χώρα. Δεν μπορεί να εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Πρέπει να είναι η στήριξη σοβαρή και η αντιμετώπιση άμεση. Ξαναλέω, θυμίζουμε αυτές τις χώρες που είχαν βγάλει ανακοινώσεις και έλεγαν ότι δεν δεχόμαστε εμείς μετανάστες. Δεν μπορεί όμως όλο αυτό το μεγάλο όγκο των μεταναστών να το διαχειριστεί ο Ευρωπαϊκός Νότος.
0: Κοίταξε τώρα, και επειδή αναφέρθηκες και στο Νότο και μιλάμε για κοινή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και στο Νότο υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις χώρες. Δες τι έκανε η Μελόνι με τον Σάντσετ, με την Ισπανία. Mm-hmm. Σου λέει, εγώ δεν θα έχω συνθήκη Σέγγεν με τα Ισπανικά, σύνορα θα γίνονται έλεγχοι κανονικά, γιατί είχαμε το συμβάν με τη Θέουτα, έτσι το περιστατικό. Λες και φταίει δηλαδή η Ισπανία ως χώρα υποδοχής των μεταναστών.
2: Μην πάμε. Η μνήμη δεν είναι τόσο κόντη. Πάμε στη Λαμπεντούζα. Πάμε στα περιστατικά που συνέβησαν στις Ελληνικές θάλασσες. Το θέμα είναι, ξαναλέω, πρώτον, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό. Έχει αυτές τις διαστάσεις από τη μία πλευρά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μία πολιτική η οποία δεν είναι ενιαία. Και εκεί νομίζω χωλαίνει το πράγμα. Δεν μπορεί ούτε μια χώρα να βγάζει δικά της διατάγματα και σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί το ζήτημα, σε σχέση με την γειτονική χώρα που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει αυτά να είναι καθορισμένα, ορισμένα και μια κεντρική πολιτική που να εφαρμόζεται παντού.
0: Να εφαρμόζονται. Αυτά που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες να τα εφαρμόζουν οι χώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Τώρα στο θέμα που είχαμε προαναφέρει, που αφορά δηλαδή τις μεταφορές των μαθητών από τώρα το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν και τα σχολεία, είχαμε μία, να το πω, εμπλοκή. Ναι, γιατί έγινε και ο τρίτος ο διαγωνισμός με καλύτερη πρόταση, που την έννοια ότι υπήρξε μία αύξηση που είχαν ζητήσει ούτως ή άλλως οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων. Και τελικά προσήλθε μόνο το ΚΤΕΛ, απάντησε θετικά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν καλύπτει αυτό τις ανάγκες της σχολικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, για να συζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Γιουτίκα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιουτίκα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι έχει συμβεί τελικά, δηλαδή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε αυτό το ζήτημα?
2: Βρισκόμαστε στο σημείο 0. Άντε να πω και κάτι λίγο ακόμα. Καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και όπως συζητούσαμε και πριν κάποιες εβδομάδες, δυστυχώς δεν έχουμε ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους λεωφορείουχους για τα δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Και όταν μιλάμε για μαθητές στο νομό Θεσσαλονίκης οι οποίοι χρήζουν μεταφοράς, ακούστε λίγο το νούμερο, μιλάμε για 16.500 μαθητές, εκ των οποίων 1.200 περίπου είναι μαθητές με αναπηρία. Και παρά τις αυξήσεις οποίες δόθηκαν από το Υπουργείο για την ελάχιστη αποζημίωση, η οποία αυξήθηκε κατά 20%, προσήλθαν στον τελευταίο διαγωνισμό, τον τρίτο, κατά σειρά, καθώς είχαν προηγηθεί δύο άγωνοι, προσήλθαν μόνο τα ΚΤΕΛ, για περίπου 40 λεωφορεία, και ένας ιδιώτης. Άρα αντιλαμβάνεστε, καλύπτουν πολύ μικρό κομμάτι της μεταφοράς μαθητών. Επομένως, πραγματικά, σήμερα, λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, βρισκόμαστε πραγματικά στον αέρα. Ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό, καθώς υπάρχει όντως μια διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών λεωφορείων και του Υπουργείου και αφορά την αποζημίωση των δρομολογίων, των μαθητικών δρομολογίων. Οι λεωφορούχοι από τη πλευρά τους διεκδικούν μεγαλύτερες αποζημιώσεις και βρίσκεται στη μέση η οικογένεια, οι μαθητές και φυσικά και η περιφέρεια, η οποία διενεργεί το διαγωνισμό.
1: Κύριε Γιουτικά, ποιον βαραίνει η ευθύνη για να είμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο, δεδομένου ότι από τη μία πλευρά είναι οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερες αυξήσεις, από την άλλη πλευρά είναι η πολιτεία η οποία έχει δώσει αυξήσεις 20% στην ελάχιστη αποζημίωση. Θεωρείτε ότι αυτό το 20% καλύπτει ενδεχομένως τις όποιες αυξήσεις έχουν οι λεωφορείουχοι? Δηλαδή πρέπει να βάλουν και οι δύο πλευρές λίγο νερό στο κρασί τους.
2: Καταρχήν πρέπει να επικρατήσει κοινή λογική. Δηλαδή πρέπει να δούμε τον Ιούνιο πέρσι που τελείωσε ο διαγωνισμός ο προηγούμενος τι αποζημιώσεις πέραν λεωφορείουχοι.
1: Ναι.
2: Και φέτος όντως υπάρχει αύξηση και για την συνοδό. Δηλαδή οριζόντια όσα λεωφορεία είχαν συνοδό μέσα λεωφορείου θα έχουν μια αύξηση 11 ευρώ όλοι και όσοι είχαν ελάχιστη απόσταση θα έχουν μια αύξηση 20%. Άρα από την πλευρά της πολιτείας δόθηκε όντως κάτι παραπάνω. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαι ούτε εγώ ιδιοκτήτης λεωφορείου, ούτε μπορώ να υπολογίσω το κόστος που έχει κάθε δρομολόγιο. Βλέποντας όμως την αγορά και βλέποντας και τι αποζημιώνονται και τι πληρώνονται οι λεωφορείουχοι στις μεταφορές μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, όντως υπάρχει μία διαφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον για τα ειδικά σχολεία, στα οποία υπάρχει μία προσάυξη 50%, όταν δεν έχει δοθεί καμία προσφορά. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει τώρα ένα κρυφτούλι παίζεται. Αυτή είναι η πραγματική. Γιατί υπάρχουν δρομολόγια που πραγματικά είναι συμφέροντα και όμως δεν τα διεκδίκησε κανείς. Εμείς δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τα σκαρέκλα και να περιμένουμε να έρθει το κακό. Ήδη σήμερα έχω συνάντηση με τον ΟΣΕΘ. Θα κάνουμε μια καινούργια σύμβαση με τον ΟΣΕΘ για να δώσουμε επιπλέον μαθητικά ελεύθερο πάσο, δηλαδή σε μαθητές που το δικαιούνται για το εντός πολυδομικού συγκροτήματος, όσοι δικαιούνται. Και έχω ζητήσει να δώσουμε περισσότερα ελεύθερα μαθητικά πάσο. Πέρυσι είχαμε δώσει σχεδόν 2.500 με 3.000. Φέτος έχω ζητήσει να αυξήσω στις 4.000. Γι' αυτό και θα ζητήσω και από τον ΟΣΕΤ και από τον ΟΑΣ όπου μπορούν και οι ίδιοι να τροποποιήσουν κατά τη τα δρομολόγια τους σε ό,τι έχουν να κάνουν με την ώρα έναρξης. Όσο περισσότερους μαθητές μπορούμε. και θα προχωρήσουμε και στη λύση των leasing λεωφορείων, να νοικιάσουμε δηλαδή με leasing κάποια λεωφορεία, τουλάχιστον να εξυπηρετήσουμε τους μαθητές με αναπηρία.
0: Αυτό...
2: Από εκεί πέρα βέβαια ναι. περιμένουμε, έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς ήδη γίνονται κρούσεις και επικοινωνίες και με άλλους ιδιοκτήτες λεωφορείων, οι οποίοι δεν έχουν κατέβει σε δημόσιους διαγωνισμούς, γιατί υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες πρακτορίες στη Θεσσαλονίκη, αλλά μόνο ένα περίπου 20-30% συμμετέχουν τόσα χρόνια τα μεγάλα πρακτορία σε αυτόν τον διαγωνισμό. Καλούμε λοιπόν και τους μικρούς ιδιοκτήτες λεωφορείων και τα μικρά πρακτορία που έχουν 1, 2, 3, 5 λεωφορεία, είτε 24 είτε μεγάλα, να έρθουν στην περιφέρεια, να δούνε τις αποζημιώσεις και πιστεύω ότι υπάρχουν δρομολόγια τα οποία πραγματικά είναι συμφέροντα και αξίζει τον κόπο κάποιος να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη μεταφοράς σε μαθητών. Και περιμένουμε.
0: Ακόμη και τώρα που ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, μπορούν να βρεθούν κάποιοι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της μεταφοράς.
2: Βεβαίως. Έχουμε καλέσει ήδη σήμερα στο γραφείο. Έχουμε στείλει email και έχουν πάρει και τηλέφωνα σε ιδιωτικές τηλεφορίες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ποτέ μέρος τέτοιους διαγωνισμούς, να δουν τα δρομολόγια, να δουν τις αποζημιώσεις. Σας επαναλαμβάνω ότι στα ειδικά σχολεία υπάρχει προσάυξη 50%. Είναι πραγματικά συμφέρον όλων να καλυφθούν αυτά τα δρομολόγια. Και από εκεί πέρα θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε ενημερώσει φυσικά και το Υπουργείο για την αστοχία την οποία υπάρχει μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, καθώς οι υπόλοιπους νομούς έχουμε αναδόχους για τη μεταφορά μαθητών. Στη Θεσσαλονίκη, μέχρι και σήμερα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει όντως αντικειμενικό ζήτημα αύξησης των εξόδων. Δεν καταλαβαίνετε όλοι, έχουν αυξηθεί οι μισθοί, οι αποζημιώσεις, τα συνεργεία. Όλα έχουν αυξηθεί. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τροποποίησης των αποζημιώσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε ένα βήμα από την πλευρά της πολιτείας. Από την πλευρά τους λεωφορούχοι έχουν τα δικά τους θέλω. Στη μέση όμως βρίσκονται οι οικογένειες και τα παιδιά.
1: Υπάρχει όμως και ένα παράδοξο, κύριε Γιουτίκα. Γιατί αυτό το πρόβλημα, όπως το αναφέρατε, παρατηρείται μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι αυξήσεις αγγίζουν και τους λεωφορούχους και στην Αθήνα και στην Πάτρα, οπουδήποτε αλλού. Εκεί όμως το πρόβλημα λύνεται. Και τα κόστη, φαντάζομαι, είναι τα ίδια.
2: Αυτή είναι η απορία όλων όσοι είμαστε εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα να ξέρετε το εξής, ότι εγώ ζήτησα, μετά από συζήτηση που είχα με τους ιδιωτικούς λεωφορείων και μια από τη τηλεδιάσκεψη που έγινε και επαφές με το Υπουργείο, αντιλήφθηκα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει ο μαθηματικός τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης. Γι' αυτό και ζήτησα μόνο για τη Θεσσαλονίκη και λόγω κάποιων ιδιωτεροτήτων που έχει ο νομός Θεσσαλονίκης και λόγω εργασιών του flyover, να δοθεί τουλάχιστον μια αύξηση της τάξης του 20% στην ελάχιστη αποζημίωση στα μικρά λοιπόν δρομολόγια. Έγινε αυτό από το Υπουργείο και παρά την αύξηση του 20% που δόθηκε για την ελάχιστη αποζημίωση, δυστυχώς προσήλθαν στο διαγωνισμό για τη Θεσσαλονίκη, μιλάω, μόνο τα ΚΤΕΛ, όταν αυτή η αύξηση δόθηκε μόνο για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και όχι για τους υπόλοιπους νομούς.
1: Εδώ όταν μας λέτε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν και γραμμές οι οποίες συμφέρουν, δρομολόγια τα οποία συμφέρουν και δεν εμφανίζεται κάποιος για να το διεκδικήσει, να το χτυπήσει. Νομίζω ότι είναι πασιφανές το που πάει η ιστορία, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Η προσάυξηση για τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία, τους μαθητές με αναπηρία, το 50% που αναφέρατε, αποφασίστηκε τώρα ή ήταν μέσα στο διαγωνισμό? Ήταν μέσα στο διαγωνισμό.
2: Πάντα ίσχυε.
0: Μάλιστα.
2: Τα δρομολόγια που είναι πραγματικά συμφέροντα είναι τα δρομολόγια που αφορούν τα ειδικά σχολεία, καθώς είναι προσαυξημένα κατά 50%. Και ούτε και σε αυτά δόθηκε προσφορά.
0: Πάντως, κοιτάξτε τώρα με τον ΟΑΣΤΗ και τον ΟΣΕΘ, που θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν, δηλαδή θα υπάρχει θετική εξέλιξη από
2: Έχουμε
0: εκεί.
2: Ήδη έτοιμη γραμμένη τη νέα σύμβαση. Σήμερα πάω στον ΟΣΕΘ όχι για να διαπραγματευτώ. Βγαίνω σήμερα στον ΟΣΕΘ για να υπογράψω τη σύμβαση για να δώσουμε μαθητικό πάσο σε όσους μαθητές γυμνασίου και ηλικίου το δικαιούνται. Φέτος θα δώσουμε περισσότερα από 3.500 τέτοια εισιτήρια ελεύθερα, τα οποία θα μπορούν τα παιδιά να τα χρησιμοποιήσουν όχι μόνο για τις ώρες του σχολείου τους, αλλά για τις ώρες απογευματινές, για τις περιότητές τους, τις ημέρες των αργιών, τα Σαββατοκύριακα. Και θα ζητήσω να γίνουν τροποποιήσεις όπου είναι αυτό εφικτό, για να εξαντλήσουμε και αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος, να δώσουμε δηλαδή δωρεάν μαθητικό πάσο σε όσους περισσότερους μαθητές μπορούμε.
0: Πάντως, ακόμη και με τα 3.500 πάσο, καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή, αν είναι 16.500 οι μαθητές που πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα των σχολικών μετακινήσεων.
2: Είναι 3.500. Περίπου το 10% θα έχει καλυφθεί ήδη από τα ΚΤΕΛ. Θέλουμε να βάλουμε περίπου 3.500 με 4.000 μαθητές στην αστική συμπληρωμή με το ελεύθερο πάσο, άρα να καλύψουμε άλλο 20-25% των μετακινήσεων με την αστική συγκοινωνία. Θα κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και με leasing και με άλλους λεωφορείους ιδιώτες να καλύψουμε και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ξεπερνούν τα 1.200. Επομένως, να φτάσουμε τουλάχιστον στο 50% και φυσικά ευελπιστούμε και συζητήσεις που θα έχουμε και με τους ίδιους τους λεωφορείους να έρθουν και να προσφέρουν στον διαγωνισμό όπως έχουν κάνει όλοι οι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι περίπου 8.000 μαθητές πάντως που θα είναι στον αέρα τώρα, έτσι όπως θα υπολογίζουμε.
1: Ναι, εδώ όμως είναι
2: δεν μπορώ
1: ανάγκη.
2: Πραγματικά να σκεφτώ τι σημαίνει αυτό. Μάλλον μπορώ να σκεφτώ, γιατί και εγώ παιδιά έχω. Τι σημαίνει αυτό για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Να ξεκινάει λοιπόν το σχολείο, να έχεις ένα παιδί δημοτικού σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Λαγκαδά, της Χαλκιδόνας, της Βόλβης και να μην υπάρχει τρόπο μεταφοράς.
1: Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γίνει μεταφορά, κύριε Γιούτικα.
2: Χωρίστε.
1: Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γίνει μεταφορά. Θέλουν δηλαδή πάνω στην πίεση να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδος.
2: Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Από εκεί πέρα θα σας λέω ότι από την πλευρά υπάρχουν δύο πόλοι, λεωφορείουχοι, η πολιτεία η οποία αυτή καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης. Στη μέση όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν οικογένειες και τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιούτικα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή, οι λεωφορείουχοι στις υπόλοιπες πόλεις δέχονται. Εκείνοι δεν έχουν δηλαδή άλλα έξοδα. Ενώ εδώ πρέπει να υπάρχει πρόβλημα.
0: Κοίταξε, υπάρχει και μια διαφορά εδώ, επειδή τώρα μιλάμε για εξοπλισμό. Εδώ έχουν και άλλες δουλειές οι λεωφορείουχοι στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πόλη τουριστική, έχει και τις εκδρομές, αυτά ναι. Τα κατάλαβες δηλαδή.
1: Ας μεγαλώσει όμως ναι. Η πίτα αυτό που διεκδικούν τους αντίστοιχους διαγωνισμούς, να δεις μετά πώς αλλάζει το σκηνικό. Διότι πάνω στο δικό σου τον πόνο, στο δικό μου τον πόνο και στον πόνο των υπολείπων νοικοκυριών που θα περιμένουν να δούνε τι θα κάνουν με τη μεταφορά των παιδιών τους, όχι, δεν θα βγάλεις κέρδος. Έχεις ήδη πάρει την αύξηση και τα έξοδα είναι τα ίδια. Τα ένσημα που πληρώνεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα ίδια ένσημα πληρώνεις και στην Πάτρα, στην Καβάλα, στο Κιλκί, στις Σέρες, στην Αθήνα, οπουδήποτε.
0: Καλά, και τα καύσιμα είναι καμιά φορά και πιο οικονομικά από άλλες περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουν πολλές οικογένειες και εμείς από εδώ θα το παρακολουθούμε από κοντά. Μαθαίνουμε ότι και αύριο θα υπάρχει και μία συνάντηση, την καλεί ο Δήμαρχος Θέρμης, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι δηλαδή πολλοί μαθητές στο Δήμο που χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα, αξιοποιούν αυτό το πρόγραμμα με τις σχολικές μετακινήσεις. Υπάρχουν και τα ειδικά σχολεία στο Δήμο Θέρμης με τα άτομα με αναπηρία. Οπότε θα έχει συνάντηση αύριο ο Δήμαρχος καλεί τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, όπως και τους συλλόγους γονέων και κηδεμών, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Πάντως είναι ένα σοβαρό θέμα. Και είμαστε πάλι 10 μέρες πριν αρχίσουν, 15 μέρες πριν αρχίσουν τα σχολεία.
1: Κοινωνική ευθύνη. Ναι. Και όταν η μία πλευρά κάνει το πρώτο βήμα, οφείλει και η άλλη πλευρά να κάνει και το δικό της το πρώτο βήμα για να συναντηθούμε κάπου στη μέση. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Mm-hmm.

0: Τώρα για να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί πραγματικά λίγο με αυτά που ακούγαμε πριν είναι, ξεπερνάνε την λογική αυτά που συμβαίνουν. Ναι, όπως και οι γονείς τώρα των μαθητών που ακούνε αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας. Αυτά είναι τα ωραία της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι λάθος η νοοτροπία, Μαρία. Είναι λάθος
0: δηλαδή,
1: η νοοτροπία.
0: Εντάξει, και ξέρεις, επειδή είχαμε μιλήσει με τον κύριο Πεζίκογλου τις προηγούμενες ημέρες, όταν ήταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, κάπου μας είχε πει ανάμεσα στα πολλά ότι ενδεχομένως να το σκέφτονταν αν ήταν για ένα έτος η σύμβαση και δεν ήταν δεσμευτική για 3 χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα είναι αυτό που λένε ότι άμα δεν θέλεις, ρε παιδί μου, θα βρεις κάτι, θα βρεις να πεις. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη Cinefil Δευτέρα, έτσι λίγο να ηρεμήσουμε. Cinefil Δευτέρα απόψε. Αλέξη Δερμετζόγλου μαζί μας, κριτικός κινηματογράφου.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα, και να μην εκπλήτεστε. Γίνονται ακόμα και πιο χειρότερα πράγματα, τα οποία βέβαια μένουν στο σκοτάδι ώσπου να εμφανιστούν. Τα πράγματα έχουν μεταλλαχθεί πάρα πολύ, έχουν γίνει και κινηματογράφος. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι γενικότερα όλα έχουν γίνει κινηματογράφος. Θα μάθατε ότι στο Πεκίνο έγινε διαγωνίστηκα σε αθλητικούς αγώνες ρομπότ, ανθρωποειδή, ναι. Και έσπασαν και το ρεκόρ του Μπολτ.
0: Ναι, συγγνώμη κιόλας, επειδή το άκουσα αυτό, δεν υπάρχει άνθρωπος που έσπασε το ρεκόρ του Μπολτ.
2: Ναι, λοιπόν, το έχουν σπάσει και γενικότερα...
0: Το ρομπότ, δηλαδή έσπασε το ρομπότ αυτό, ναι, του Μπολτ. Ναι, ναι, ναι. Βάλει και μια Φεράρι να τρέξει, θα σπάσει το ρεκόρ του Μπολτ. Δηλαδή, τι λέμε τώρα.
2: Λοιπόν, έχω περάσει σε μια άλλη εποχή σε όλα τα δεδομένα, έχω ξεπεραστεί τα δεδομένα, θα δούμε ακόμα πιο παράξενα πράγματα και εντάξει, το σινεμά πια δεν μπορεί να ακολουθήσει την πραγματικότητα. Τόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και εμείς θα παίξουμε λοιπόν σήμερα μια ταινία, αρχίζει ουσιαστικά η χειμερινή σεζόν, όπως με το ποδόσφαιρο που άρχισε χθες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς την αρχίζουμε από σήμερα στις 24 του μήνα. Νομίζω ότι παίζουμε την καλύτερη ταινία του καλοκαιριού και όσοι δεν θα δουν την Οδύσσια, αν δεν έχουν δει ακόμα, ή δεν θα δουν την ταινία του Μουγγίου, το Φιόρντ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι βαριά ταινία, θα νομίζω ότι πρέπει να δουν σήμερα το Παράνομα Δεμένες το βράδυ στις 9 ακριβώς από τις Cinefil Δευτέρες, νωρίς, γιατί και θα έχει κόσμο και η ταινία κρατάει 2 ώρες. Να σας πω ότι τη σκηνοθέτησαν, η πρώτη ταινία των αδελφών Ουατσόφσκι ήταν άνδρες και έκαναν εγχείρηση θύλου, άλλο παράξενο και αυτό, και οι δύο έχουν γίνει γυναίκες τώρα, είναι σκηνοθέτης του Matrix, να το πω πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν έχουμε μια ιστορία τελείως παράξενη, η οποία είναι και θρίλερ και κοινωνική καταγγελία και φεμινιστική ταινία και πολλά άλλα πράγματα μαζί, και το κυριότερο είναι ένα φιλμ πάρα πολύ ψυχαγωγικό. Πρωτού πούμε όλα αυτά τα πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει, πρέπει να πούμε ότι πριν 30 χρόνια την παίζουμε την ταινία για τα 30 χρόνια από την επέτειο της πρώτης προβολής της, το σινεμά ξαναλάζει ειδικά το αμερικανικό. Χάρη στην παρουσία του Ταραντίνο και των αδερφών Κοέν και κάποιων άλλων Αμερικανών που ήταν νέοι τώρα έχουν γίνει 65 και τα λοιπά, 60, το σινεμά της δράσης των ΗΠΑ ξέφυγε από τα δεδομένα του, έγινε πιο παράξενο, με σενάρια ιδιαίτερα, η βία του πολύ έτσι διαφορετική, με αναφορές σε παλιές ταινίες του Κιούμπρικ. Λοιπόν, να μην τα απολυλογώ, είναι πολύ απλά. Έχουμε μία γυναίκα υδραυλικό, κάνει το πράγμα, η οποία γνωρίζεται με μία γυναίκα στο διπλανό διαμέρισμα μένουν, καταπιεσμένη που τα έχει με ένα άτομο που ανήκει στην μαφία. Το θέμα είναι ότι αυτό το άτομο από μία συγκυρία και μετά από μία αιματηρή συμπλοκή καταφέρει να έχει παράνομα 2 εκατομμύρια της μαφίας. Η κοπέλα που ζει μαζί του είναι καταπιεσμένη, δεν το θέλει αλλά μένει γιατί δεν έχει τίποτα να κάνει. Οι κοπέλες οι δύο αναπτύσσουν ένα έντονο ερωτικό δεσμό και μετά από όλα αυτά φυσικά συγκρούνται με το σύστημα, το οποίο τι είναι το σύστημα, το όπλα ανδροκρατούμενο. Ανδροκρατούμενο, ένα σύστημα εξουσίας, καταπίεσης της γυναίκας, ας το δούμε έτσι απλά τα πράγματα, και γίνεται χαμός. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 2 δωμάτια ποιος θα περίμενε ένα περίπου θεατρικό δρόμενο να γίνει τόσο ωραία ταινία. Είναι εκπληκτική, είναι πάρα πολύ δυνατή και το κυριότερο έχει όλα αυτά τα κοινωνικά μηνύματα. Πριν από 30 χρόνια οι δύο νυν κυρίες, τότε κύριοι, μιλάνε για πρώτη φορά για, τα δεσμά τα οποία υπάρχουν γύρω από τις γυναίκες, που είναι που τα ακούμε και σήμερα. Χθες ακόμα είχαμε μια δολοφονία κυρίας από τον πρώην σύντροφό της. Τα δεσμά τα οποία δεν είναι η βία, δεν είναι μόνο βία το ξύλο που ακούμε το τελευταίο καιρό, η βία του χρήματος, η βία που σε κρατάει όμηρο, η βία που σε κάνει να μην φύγεις. Εξάλλου να πούμε και τι συνέβαινε και στην Ελλάδα, σήμερα θέλω το ένθετό μου να είναι διαφορετικό. Οι γυναίκες που δεν σπουδάσουν μέχρι δηλαδή τη δεκαετία του 60, πολλές φορές έλεγαν δεν περνάω καλά στο σπίτι με τον σύζυγό μου, δεν μπορώ να φύγω γιατί δεν έχω που να πάω και δεν έχω τα ανάλογα έσοδα. Ένα γεγονός που ευτυχώς εξέλιπε στις μέρες μας. Άρα η ταινία θέτει πάρα πολλά θέματα. Δεν ξεχωρίζουμε τους άντρες από τις γυναίκες, τουλάχιστον εγώ. Το θέμα λοιπόν δεν θέτει θέματα γύρω από τη γυναίκα, θέτει θέματα γύρω από τις σχέσεις, από την κοινωνία. Από τον τρόπο που προσπαθείς να κρατήσεις μια σχέση. Γιατί ο άλλος κρατάει αυτή την πανέμορφη γυναίκα χάρη στα χρήματά του. Και πολλές φορές, να το πούμε απλά έτσι λαϊκά, της τα λέει. Πού θα πήγαινες αν δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν, ζούσαμε και ζούμε ακόμα μερικές φορές ένα προσβλητικό σύστημα. Η ταινία έχει εντονά τον φεμινισμό, έχει όμως και την άγρια ομορφιά του νοάρ. Και πάλι θα πρέπει να σας πω έτσι κάτι χιουμοριστικό, ότι επειδή οι σκηνοθέτες είναι πολύ ήρωνες, δεν θα πω τι γίνεται στο τέλος. Τελειώνει με τη μεγάλη επιτυχία που την τραγουδάει ο Tom Jones στις Ενέτη. Είναι μια κυρία. Οι δύο κυρίες λοιπόν παίρνουν το παιχνίδι πάνω τους και αυτό τώρα μπορεί το βράδυ να ενοχλήσει τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα γοητεύσει η ταινία. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι το γεγονός της εβδομάδας. Γι' αυτό την βάλαμε την εβδομάδα να αρχίσει με την ταινία. Περνάς πάρα πολύ καλά. Όσοι πούν, έλα με, άμα δεν με νοιάζουν τα μηνύματα και οι φεμινισμοί κτλ. Θα ζήσουν την ένταση. Δύο ώρες να σε κρατάει με μια ένταση και να λες, μα τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει μετά, ποια είναι η επόμενη ανατροπή. Μου δίνουν το δικαίωμα, επειδή είμαι συστηματικά συνδεδεμένος με τις συνεπείς Δευτέρες, είναι η Λέσκη η οποία διευθύνουμε τα τελευταία χρόνια, το Βουκέμες, είναι μια μεγάλη επιλογή, είναι και τα 30 χρόνια και πρέπει να σας πω ότι η κόπια είναι ψηφιακά φτιαγμένη, δεν έχει τις γραμμώσεις του παλιού φίλμ κτλ. DCP, Digital Cinema Package, το νέο είδος σινεμά. Και κλείνοντας θα προλάβω να σας πω ότι αισίως η Οδύσσια βαδίζει προς το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ελλάδα, ένα τεράστιο ρεκόρ. Το βράδυ λοιπόν θα τα πούμε που κοντά με τους φίλους που θα έρθουν εκεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ώρα μας πέρασε. Καλή εβδομάδα.
0: Αλέξη,
2: να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα, Αλέξη.
0: Ήταν
1: καλή εβδομάδα.
0: Ο συνάδελφος Αλέξης Ερμετζόγλου με τη Συνεφή Δευτέρα. Εμείς θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τον Κωνσταντοπούλη και επιστρέφουμε με την πολιτική ατζέντα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμό και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση, τόνισε, έχει αποδείξει ότι απαντά με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. έξαρση, εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα ακτινοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σήμερα, Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου εσίως, έτσι. Όχι, έχουμε άλλη μία Δευτέρα που ανήκει στον Αύγουστο, η επόμενη ακριβώς, 31 Αυγούστου, τότε θα μας αποχαιρετήσει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Δεν θα μας αποχαιρετήσουν και οι καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες ωστόσο, και βέβαια εγώ ακολουθώ αυτό που λένε πολλοί, ότι δεν ευχόμαστε ακόμη καλό χειμώνα. Είναι νομίζω η ευχή που εκνευρίζει πάρα πολλούς, ακόμη και αυτούς που δεν λατρεύουν κιόλας το καλοκαίρι. Εντάξει, αυτή η ευχή δεν είναι ευχή, αν το δούμε έτσι στην κυριολεξία. Είναι ευχή με την έννοια ότι εύχεσαι κάτι καλό, αλλά το να μπει ο χειμώνας τόσο νωρίς δεν το λες και θετικό, για πολλούς λόγους. Για πολλούς, και πρακτικούς και ψυχολογικούς και γενικότερα. Λοιπόν, είμαστε στα τέλη Αυγούστου έτσι κι αλλιώς. Για πολλούς οι διακοπές, οι άδειες και οι διακοπές τελειώσαν ή τελειώνουν. Όχι για όλους ωστόσο, είναι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που φυλάνε την άδειά τους, ή αν είναι συνταξιούχοι, προγραμματίζουν τις διακοπές τους για το μήνα Σεπτέμβρη, που όπως λένε περισσότεροι είναι ο καλύτερος μήνας για να κάνει κανείς διακοπές, αρκεί να μην έχει άλλες υποχρεώσεις, βλέπε παιδιά που πρέπει να πάνε σχολείο κλπ. Εντάξει, είναι ο καλύτερος μήνας, και γιατί η θάλασσα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και από πλευράς θερμοκρασίας και γενικότερα, και γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες πέφτουν εκείνο το διάστημα, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που διανύουμε και αυτές τις ημέρες εμείς εδώ στην Θεσσαλία. Λοιπόν, για αυτούς λοιπόν τους λόγους δεν ευχόμαστε, όχι τώρα, για τον επόμενο μήνα θα έλεγα ακόμη, καλό χειμώνα. Θα το έχουμε μπροστά μας, έτσι, έχουμε καιρό για αυτές τις ευχές. Κατά τα λοιπά, σήμερα που είναι η 236η ημέρα του έτους, δεν έχουμε να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε κάποιον λόγο ονομαστικής εορτής. Χρόνια πολλά ωστόσο σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία, γιατί ακολουθεί, ξεκίνησε μάλλον, το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ μέχρι και τις 12 κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σωστή η Δώρα, η μήτρα. Πεθάναμε από τη ζέστη, λέει. Πες καλό φθινόπωρο. Σωστά, γιατί να λέμε καλό χειμώνα έτσι και να μην λέμε καλό φθινόπωρο. Έτσι κι αλλιώς το φθινόπωρο μπαίνει, δεν μπαίνει ο χειμώνας. Πολύ σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση, Δώρα. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Από την άλλη εβδομάδα όμως, έχουμε μια εβδομάδα, 8 μέρες ακόμη καλοκαίρι μπροστά μας, και δυστυχώς, Δώρα, από ό,τι βλέπω στις προβλέψεις για τον καιρό, ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες. Τα έχω εδώ μπροστά μου λοιπόν για όλους. Για όλους τους νομούς. Να ξεκινήσω, μιας και μιλάω με τη Δώρα τη μήτρα, από την Καρδίτσα, με την Καρδίτσα, όπου σήμερα η θερμοκρασία υποσκιά θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, υποσκιά, όχι στον ήλιο, και αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Αύριο και μεθαύριο θα τσιμπήσει 1-2 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη εκεί στους 36-37, την Παρασκευή στους 35, το Σάββατο...

0: τα πρωτεία στις υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Και πάμε στο Βόλο. Να το πω παραμήτρα, 32 βλέπω σήμερα μέγιστη υποσκιά στο Βόλο. Εντάξει, και τις προηγούμενες μέρες δεν ακολούθησε η μαγνησία της θερμοκρασίες της υπόλοιπης Θεσσαλίας. Υπολείπεται κατά 4-5 βαθμούς Κελσίου περίπου, είναι αυτοί οι βαθμοί όμως ικανοί να κάνουν την διαφορά. Λοιπόν, σήμερα 32 μέγιστη, το ίδιο και αύριο και μεθαύριο, την Πέμπτη 31, 29, λέει την Παρασκευή. Λοιπόν, μακάρι να επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις για την μαγνησία και απευθύνουμε κάλεσμα, ανοιχτή πρόσκληση μας από την εκπομπή, στους συναδέλφους των υπόλοιπων νομών να έρθουν να κάνουμε εδώ εκπομπή. Από την ΕΡΤ Βόλου είμαστε και παραθαλάσσια, ένα αεράκι θα το έχει αν μη τι άλλο. Λοιπόν, να μην λέω τι λέει εδώ, θα με πάει πειθαρχικό η δώρα η μήτρα. Λοιπόν, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε με καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Πρώτη μέρα της εβδομάδας γαρ αυτή. Κάνουμε και εμείς από πλευρά μας ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Την καλημέρα μου να πάω να πω. Να ξεκινήσουμε να μας πει και αυτή τα δικά της από τη Λάρισα. Η Μάνια Ιγκουσιάρη είναι σήμερα. Καλημέρα Μάνια. Καλή εβδομάδα.
1: Γελάς, γελάς. Γελάς μικρή πονηρή βολιώτησα, γελάς. Που εσείς θα έχετε 29 και εμείς εδώ θα βράζουμε ακόμα. Αλλά εγώ αυτή την πρόσκληση θα την πάρω στα σοβαρά και θα ζητήσω άμεση μεταφορά μου, μετακίνησή μου και μετάθεσή μου στο Βόλο. Τουλάχιστον μέχρι να πέσει...
0: πέσουν οι θερμοκρασίες. Ναι. Μα είναι ειλικρινέστατη η πρόσκληση. Εντάξει, βέβαια, για όλους.
1: Μα ακούω 29 και μου τρέχουν τα σάλια, δηλαδή.
0: Δεν το πίστευα όταν είδα ότι λέει Παρασκευή και Σάββατο 29 και γενικά και σήμερα 32.
1: Κοίταξε τώρα, μιλάς και με έναν άνθρωπο ο οποίος ανοχή στη ζέστη δεν έχει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι του κόσμου. Είναι ο θερμοστάτης αλλιώς ρυθμισμένος, δεν ξέρω. Έχει υποστεί και αυτή τη σορευτική επίδραση όλου του καλοκαιριού, γιατί στη Λάρισα μπορεί να μην είχαμε 45 κάθε μέρα, αλλά ένα 35 κάθε μέρα το είχαμε. Εδώ και 2 μήνες το έχουμε. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει τώρα μέσα στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η νύχτα που πέρασε αυτή ήταν η χειρότερη νύχτα από άποψη ανοχής της ζέστης μέσα στα σπίτια μας. Και ας είχαμε καύσωνα με υψηλότερες θερμοκρασίες, είδες τις προηγούμενες εβδομάδες, αισθάνομαι ότι αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολο από άποψη αυτό, ότι δεν έπεφτε καθόλου θερμοκρασία, πολύ δύσκολα μέσα στο σπίτι και τη νύχτα. Αυτό πολύ κακό πράγμα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Είμαι άϊπνη, έτσι. Το νου σας.
0: Εντάξει, την κατανόησή μας. Σε ό,τι λες και σε ό,τι κάνεις.
1: Δεν έμεινα εγώ μόνο άϊπνη, έμεινε πολλοί κόσμος. Γιατί εδώ, εγώ τώρα μέχρι να έρθω, έχω μιλήσει με κόσμο. Ναι. Έχω μιλήσει με τον καφέτζι, με τον περιπτερά. Έχω μιλήσει. Λοιπόν, όλοι ταλαιπωρημένοι είμαστε. Μάλιστα. Είμαστε μια μεγάλη κατηγορία. Αχ, Θεέ μου. Και θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί.
0: Ναι. Αυτό βλέπω. Τώρα είναι από τις περιπτώσεις που λες, μακάρι να διαψευστούν. Να μην επαληθευτούν στο 100% τουλάχιστον.
1: Τι να μην επαληθευτούν, εντάξει, και 40 να μην έχει, να έχει 37 και 35, πάλι είναι έτσι. Νομίζω ότι έχουμε λίγο κουραστεί κιόλας. Έχουμε λίγο κουραστεί. Μαθημένοι Λαρισαίοι, αλλά και ταλαιπωρημένοι, θα έλεγα.
0: Σωστά.
1: Όπου έχω βγει για ρεπορτάζ Παρασκευή και Σάββατο και λέω, αν δεν πάω εγώ στα επίγοντα να γίνω θέμα σήμερα, εντάξει, δεν θα πάω ποτέ. Απίστευτη δυσκολία. Ναι. Βλέπεις άλλους είναι πιο χαλαρή, η αλήθεια είναι. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Ελένη, δεν έχει να κάνει μόνο η θερμοκρασία. Έχει να κάνει με το που βρίσκεσαι αυτές τις ώρες που ο ήλιος, ας πούμε, και η θερμοκρασία είναι στα ύψη. Γιατί αν κανείς είναι κάτω από τη σκιά του, ξέρω εγώ, μπαίνει σε μια πισίνα, σε μια θάλασσα, μπαινοβγαίνει, δροσίζεται και αυτά, είναι αλλιώς. Άντε να είσαι τώρα 8 και 9 και 10 ώρες και να τριγυρνάς κάτω από τον ήλιο. Δύσκολο.
0: Και στο τσιμέντο.
1: Και στο τσιμέντο.
0: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
1: Εντάξει, θα
0: τα βγάλουμε πέρα.
1: Τώρα εγώ που είμαι στο στούντιο είμαι ευτυχισμένη.
0: Με το ακλιματισμό.
1: Ναι, ο κλιματισμός, μικρό το

0: στουντιάκι, δροσίζει και εύκολα, γρήγορα. Εδώ ανησυχεί ο Δημήτρης Τσολάκης που είναι στη ρύθμιση του ήχου, λέει: με βρουν κατεψυγμένη. Μπήκε μέσα πριν και έφυγε.
1: Αν μιλάμε για τέτοια κατάσταση, πού το έχει δηλαδή το κλιματιστικό?
0: Στου 23. Είναι 23. Καλά. Γιατρέ μου.
1: 26 λένε.
0: 26.
1: 26, 27 λένε.
0: Ναι, για τους κανονικούς ανθρώπους. Για αυτούς που έχουν θεματάκια, 23 είναι μια χαρά. Και ανεμιστήρα μαζί. Και όχι ανεμιστήρα, απλώς να στριφογυρίζει κιόλας μπροστά το πλαίσιο.
1: Δεν ακούγεται πάντως.
0: Όχι, όχι. Ναι, εδώ είναι τεχνολογία αιχμής, παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, όλα είναι αθόρυβα. Μπράβο, να λειτουργούν μπράβο. Όλα αθόρυβα. Εγώ τα μαρτυράω. Απλώς.
1: Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, οπότε η εκπομπή θα βγει.
0: Θα βγει
1: και θα βγει και μια χαρά.
0: Και κεφάτα.
1: Και κεφάτα. Αυτό. Τι άλλο έχουμε εκτός από ζέστη?
0: Είχαμε και φωτιές. Εντάξει, όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε διάφορες εστίες σε διάφορα σημεία. Στους γόνους είχαμε. Στα Τρίκαλα είχαμε. Σε εσάς είχαμε στην περιοχή της Μαγνησίας.
1: Εδώ είχαμε φωτιές, ξέρεις, σε εργαστήρια.
0: Γρήγορα,
1: ναι. Φωτιές σε οικόπεδα με εργαστήρια ατόμων με θερμοκήπια κλπ. Των ατόμων με αναπηρία. Επίσης μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό. Αλλά περιορίστηκαν στα οικόπεδα που εκδηλώθηκαν.
0: Κοίτα, εδώ είχε και στην απέναντι από τη Ραψάνη στον Προφήτη Λία, δεν θυμάμαι ποια μέρα, Παρασκευή ήταν αυτό, Σάββατο, δεν θυμάμαι, έχω χάσει τις μέρες, που ήταν σε χαμηλή βλάστηση και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαμε την ευτυχώς την άμεση οριοθέτηση από την πυροσβεστική και δεν επεκτάθηκαν εκεί, ξέρεις, υπάρχουν και δάση παραδίπλα, θα ήταν δύσκολο. Χθες είχαμε φωτιά στα Γιαννιωτά Ελασσόνας. Εκεί έκαψε, πρόλαβε να κάψει λίγο. Χαμηλή βλάστηση βέβαια, πουρνάρια και τέτοια, 70 στρέμματα η φωτιά. Έκαψε και ένα πυμνιοστάσιο με 150 ζώα. Δυσάρεστο βέβαια για τον άνθρωπο που τα έχει. Αλλά τέλος πάντων έμεινε σε αυτά. Περιορίστηκε, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Προκαλώντας όμως πρώτα αυτές τις ζημιές,
1: μάλιστα,
0: τις καταστροφές.
1: Λοιπόν, να πω εγώ ότι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που τελούσε υπό ανακαίνιση τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο του Βόλου είναι έτοιμο, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και πιθανότατα εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα γίνουν τα εγγένειά του από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μάλιστα χαιρέτησε με ανάρτησή του την εξέλιξη αυτή χθες. Και στην ανάρτησή τώρα θα σου διαβάσω, μου πεις εσύ τι καταλαβαίνεις.
0: Εδώ δεν ήρθε Λάρισα, γιατί ανακαινίστηκαν και εδώ και ναι, παραδόθηκαν έτσι με μια...
1: Εδώ λένε οι πληροφορίες και από πλευράς της διοίκησης του νοσοκομείου ότι θα δώσει το παρόν. Και τώρα διάβασε την ανάρτησή του και πες μου εσύ πώς την εξήγησε.
0: Πού είναι?
1: Όχι, θα στη διαβάσω εγώ. Άκουσε. Λοιπόν, σήμερα παραλάβαμε τα νέα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Καλορίζικα, έγιναν όπως βλέπετε υπέροχα, συνοδεύει την ανάρτηση με φωτογραφικό υλικό. Και μέσα παρένθεση, προβλέπω νέο κλάμα της γνωστής συμμορίας στα εγγένεια. Κλείνει παρένθεση.
0: Κλάμα.
1: Ναι, προβλέπω νέο κλάμα της γνωστής συμμορίας στα εγγένεια.
0: Κλαίει κάποια συμμορία εκεί?
1: Δεν κατάλαβες και εσύ έτσι, ναι, ούτε εγώ.
0: Ή κάνω. Υποκρίνομαι ότι δεν καταλαβαίνω. Είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ανάρτηση λοιπόν του.
0: Τι,
1: του
0: αναφέρεται υπουργού. Σε συνδικαλιστές?
1: Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα αυτό γράφει στην ανάρτησή του. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Έχει πολλές φωτογραφίες. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή ανακαίνιση που έχει γίνει. Έτσι όπως βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες, με εξοπλισμό μέσα όλα. Μακάρι να υπάρχει και το προσωπικό να τα λειτουργήσει. Και τότε θα μιλάμε για το 100% της επιτυχίας, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, επαναλαμβάνω, είναι κατά κλείδι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα βρεθεί στο Βόλο αυτή την εβδομάδα για να γίνουν για τα εγγένεια του ανακοινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Σε λίγη ώρα, και το λέω αυτό γιατί βλέπω να γίνεται και μια συζήτηση έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από το θέμα των εκπαιδευτικών, των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μόνιμων, που σήμερα καλούνται στις έδρες των διάφορων περιφερειών για να ορκιστούν. 12 η ώρα είναι εδώ, 78 είναι η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ορκιστούν στη Μαγνησία. Μακάρι όλοι να δώσουν το παρόν όλοι και να αναλάβουν υπηρεσία όταν πρέπει, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν κενά. Και γιατί το λέω αυτό? Μπορεί η Μαγνησία και γενικά η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας να μην εμπίπτει σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν ακούγεται παράδοξο εν έτη 2026 με την τεχνολογία να έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και μαθήματα είδαμε να γίνονται, δηλαδή χρονιάς ολόκληρες να τελειώνουν διαδικτυακά. Να καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να ορκιστούν στις έδρες. Σκέψου λίγο τα νησιά. Δηλαδή, και επειδή έχω από το περιβάλλον το οικογενειακό περίπτωση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν παρουσιάζονται έτσι κι αλλιώς 1η Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, 1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα, λοιπόν, θα σου πω εγώ περίπτωση.
0: Και πότε ορκίζονται? Σήμερα.
1: Σήμερα. Σήμερα. Θα σου πω περίπτωση.
0: Άρα,
1: σου
0: υποχρεώνει μια εβδομάδα πριν να κάνουν αυτή τη μετακίνηση.
1: Πηγαίνουν, κάνουν αυτή τη μετακίνηση και όταν πρόκειται για νησιά. Κυκλάδες. Έδρα Ισήρος. Έτσι. Αυτή τη στιγμή πρέπει κάποιος να κάνει όλο αυτό το ταξίδι με το κόστος που ξέρουμε ότι έχει αυτό το ταξίδι, με τουλάχιστον 2 μέρες διανυκτέρευση για να πάει κάποιος εκεί. Τουλάχιστον, δεν γίνονται αυθημερών αυτά τα ταξίδια.
0: Τουλάχιστον μία, με σκότωμα που λέμε.
1: Πολύ σκότωμα όμως, πολύ σκότωμα. Δηλαδή, να τελειώσει.
0: Αλλιώς αν δεν πας να ορκιστείς, δεν πιάνεται, φεύγεις.
1: Πρέπει, όχι, είναι, δεν τα ήξερα κι εγώ αυτά. Η ορκομοσία είναι υποχρεωτική να γίνει. Όταν θα μπορούσε να γίνει διαδικτυακά, μιλάμε για μια διοικητική πράξη, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, ή θα μπορούσε να γίνει όταν 1η του μήνα θα ξαναπάει σε μια εβδομάδα για να αναλάβει πλέον υπηρεσία να γίνει ενώπιον του διευθυντή. Ξέρω εγώ, πρέπει να γίνει ενώπιον του.
0: Ακούγεται αναχρονιστικό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Σου είπα. Μαθήματα γίνονται, τάξεις ολόκληρες ολοκληρώσαν τα παιδιά μας διαδικτυακά. Και το λέω γιατί το κόστος είναι μεγάλο στα νησιά και στη Χερσαία.
0: Είναι
1: και
0: κόστος, είναι ταλαιπωρία, είναι πολλά έξοδα.
1: Είναι αυτό.
0: Χρόνος.
1: Πολλά έξοδα που δεν χρειάζονται. Αυτά τα έξοδα.
0: Και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ετοιμάζουν και τα πράγματά τους για την μετακόμισή τους για το χρόνο.
1: Τώρα, αν μιλάμε για τα νησιά, έτσι. Κάτσε να βρουν σπίτι πρώτα, γιατί ακόμη είναι η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Θέλω να πω, δεν έχουν ξενικιάσει ακόμη τα σπίτια. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί αυτοί που διορίζονται δεν πηγαίνουν στις θέσεις τους στα νησιά.
0: Είναι δύσκολο, ναι. Στα νησιά είναι δύσκολο.
1: Λοιπόν, θα δούμε, έχουμε θέματα διάφορα να ασχοληθούμε, όχι με το συγκεκριμένο, στην πορεία, έτσι θα ασχοληθούμε και με θέματα της εκπαίδευσης σήμερα. Θα δούμε τι τουριστικά ζητήματα, πώς κύλησαν αυτές οι μέρες, πώς τελειώνει αυτό το καλοκαίρι.
0: Καθημερινότητες, πώς την περνάει ο κόσμος.
1: Τι ψωνίζει από τις λαϊκές, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ειδικά των υπεραστικών κτέλ στους δρόμους του Πηλίου, ειδικά αυτή την περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ έντονη κίνηση, έτσι κι αλλιώς είναι προβληματική η δρόμη και η οδήγηση εκεί είναι προβληματική. Σκέψου τι γίνεται αυτές τις μέρες, μέχρι και ανεκτέλεστα δρομολόγια έχουμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον
0: πρόεδρο.
1: Δεν
0: μπορούν να κινηθούν.
1: Δεν μπορούν να κινηθούν, έχουν επιστρέψει πριν λίγες μέρες από τις Πινακάτες, ήταν κλεισμένος με παρκαρισμένο αυτοκίνητο ο δρόμος. Ο οδηγός αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω και μάλιστα με την όπισθεν, με συνοδεία περιπολικού, γιατί δεν μπορούσε, βέβαια δεν υπήρχε χώρος που να στρίψει, που να στρίψει το αυτοκίνητο. Ένα μνημείο στη Σούρπη, ο τουρκικός στρατώνας στα όρια, στα πρώτα όρια της Ελλάδας, είναι σε φάση αξιοποίησης μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ολοκληρώθηκε ένας λεπτομερής καθαρισμός του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου και αναμένεται να δρομολογηθούν περαιτέρω διαδικασίες για να αξιοποιηθεί πλέον. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει αγώνα, εκπαιδευτικός είναι, αλλά έχει ασχοληθεί, έχει γράψει βιβλίο για τον στρατώνα αυτόν, τον κύριο Τριαντάφυλλο Σπανό, από την περιοχή, από την Σούρπη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το φεστιβάλ στην Καρδίτσα ταινιών μικρού μήκους, το λέω σωστά. Θα μιλήσουμε επίσης, εδώ είμαστε, και για ό,τι άλλο προκύψει βέβαια. έτσι, μέχρι και τις 12 μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, η Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, η Μάνια Γκουσιάρη από την Λάρισα, η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος, ο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, μαζί με τους τεχνικούς μας βέβαια, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης από τον Βόλο.
0: Είπα πριν, ο Δημήτρης Τσολάκης από τη Λάρισα, Τσολάκης, από
1: το ξέρω ότι το είπες, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι είχα ακούσει Τσολάκης και λέω μην το πω και θα αφήσω τη Μάνια να το ξέρω.
0: Θα σε καλύψουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και τη Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο εν εξελίξη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σουφλάρη, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ του νομού Μαγνησίας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Σουφλάρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Αραστοπούλου, καλή εβδομάδα στους όλους εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είδαμε μέσα και από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες μέρες έτσι ένα περιστατικό κατά το οποίο συνάδελφός σας, οδηγός του υπεραστικού ΚΤΕΛ, αναγκάστηκε να μην εκτελέσει δρομολόγιο και όχι μόνο αυτό, να κινητοποιηθεί και η αστυνομία προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει από τις πινακάτες πίσω. Λοιπόν, άνοιξε ένα θέμα συζήτησης μετά από αυτό το γεγονός, γιατί δεν είναι το μοναδικό, απλά έτυχε αυτό να δει το φως της δημοσιότητας τελευταίες μέρες, γύρω από το... Σε τι κατάσταση, όχι απλά είναι οι δρόμοι, πώς οδηγείτε σε αυτούς τους δρόμους, ειδικά αυτούς τους μήνες με την κίνηση που πολλαπλασιάζεται βέβαια, γιατί τα προβλήματα είναι όλο το χρόνο.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο την καλοκαιρινή σεζόν. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε κάποια χωριά και τη χειμερινή περίοδο. Θα ξεκινήσουμε από παράνομα σταθευμένα αυτοκίνητα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα πλέον σχεδόν. Υπάρχουν πάρα πολλά παράνομα σταθευμένα αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν επάνω στις τάσεις, ακριβώς εκεί που γυρνάνε τα λεωφορεία, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο 13 μέτρων, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να γυρίσει. Ο συνάδελφος λοιπόν που αναφέρατε το παράδειγμα στο δρομολόγιο από Βόλο προς Πινακάτες, ακινητοποιήθηκε το λεωφορείο στις Πινακάτες γιατί δεν περνούσε από σταθεμένα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα. Ειδοποίησε την τροχέα, έφτασε η τροχέα στο σημείο, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, το λεωφορείο δεν είχε πρόσβαση καθόλου να περάσει και αναγκάστηκε να βγει έξω από το χωριό με την όπισθεν για να μπορέσει να γυρίσει για να επιστρέψει ξανά στο Βόλο. Δεν έφτασε ποτέ το λεωφορείο στη Βυζίτσα για να παραλάβει τον κόσμο που έχουμε καθημερινώς για να μεταφέρουμε στην πόλη του Βόλου. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το, η σταγόνα στο ποτήρι που ξεχύλισε πραγματικά, γιατί όλο το καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα με αυτό το κομμάτι και στον Αγιάννη και ναι, στο Χορευτό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα πιο προβληματικά σημεία και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Το χειμώνα είναι κυρίως η Μακρινίτσα, έξω από τη Μακρινίτσα, εκεί που γυρίζει το λεωφορείο. Εκεί αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα στη Μακρινίτσα, όπου δεν υπάρχει, ούτε αστυνόμευση υπάρχει. Τα προηγούμενα, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη χρονιά υπήρχε αστυνόμευση τις μέρες, τις οποίες ήταν και οι μέρες αργίας και ο κόσμος γενικά πηγαίνει μια βόλτα και Κυριακές και τέτοια, υπήρχε αστυνόμευση η οποία μας βοηθούσε αρκετά, γιατί ερχόταν και τουριστικά λεωφορεία τα οποία έπρεπε και αυτά να γυρίσουν εκεί πέρα. Οπότε υπήρχε ένας άνθρωπος από το Δήμο εκεί, από την τοπική κοινότητα, ο οποίος έκανε τη δουλειά αυτή. Αυτή την χρονιά που μας πέρασε και το χειμώνα αλλά και τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει κανένας απολύτως και γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός, διότι γεμίζει το πάρκινγκ μέσα στην Μακρινίτσα και όλοι πηγαίνουν και αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί, σε έναν χώρο, ο οποίος χώρος αυτός, πριν γίνει η καταστροφή του Ντάνιελ, υπήρχε μεγάλη πινακίδα η οποία απαγορεύεται, έγραφε απαγορεύεται η αναστροφή, να απαγορεύεται το παρκάρισμα και η στάδεμση, διότι γίνεται αναστροφή λεωφορείων. Αυτή η πινακίδα λοιπόν μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ την πήρε το ποτάμι, εξαφανίστηκε και τώρα, επειδή κανένας δεν βλέπει κάποια σήμανση εκεί πέρα και δεν υπάρχει κάποια σήμανση, λοιπόν, πηγαίνουν και παρκάρουν, οπότε μας κάνουν δύσκολο το έργο μας να μπορέσουμε να γυρίσουμε. Συνάδελφος, ο οποίος είχε το τελευταίο δρομολόγιο για Μακρινίτσα την προηγούμενη εβδομάδα, έφυγε με 1 ώρα και 40 λεπτά καθυστέρηση από τη Μακρινίτσα. Μία ώρα και 40 λεπτά, ακριβώς όπως τα ακούτε. Δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι λίγα τα λεπτά που μας κρατάνε. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος, ο οποίος καθυστερεί το λεωφορείο μετά για να φύγει. Και μένει κόσμος ο οποίος περιμένει, είναι κόσμος ο οποίος έχει τελειώσει τις δουλειές του, γιατί είναι και εργαζόμενοι στην Πορταριά και στη Μακρινίτσα. Λοιπόν, και περιμένουν το λεωφορείο για να κατέβουν στο Βόλο. Όταν καθυστερήσει το λεωφορείο στη Μακρινίτσα μία ώρα και 40 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι έχει πάει μεσάνυχτα. Έχει πάει 12 η ώρα τη νύχτα.
0: Εκτός από τη Μακρινίτσα, που αλλού είπαμε, κυρίως είναι το χειμώνα.
1: Και παραλιακά μέτωπα έχουμε πει Αγιάννη Χορευτό, έχουμε τεράστιο πρόβλημα, Άγιο Ιωάννη Χορευτό. Και πραγματικά αυτό που μας δυσκολεύει κάθε καλοκαίρι είναι η άφησος.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι, ναι, η άφησος την έχουμε κάθε χρόνο πραγματικά. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα όταν υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα έξω από ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας που πηγαίνει ο κόσμος για να κάνει μπάνιο. Εκεί υπάρχουν δίπλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα και από τη μία και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, αυτοκίνητα που έρχονται, αυτοκίνητα που φεύγουν, μπαίνει και το λεωφορείο μέσα για να πάει να αφήσει τον κόσμο κάτω στο λιμανάκι της Αφίσου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν ανοίξει μαγαζιά στην Άφισο. Λοιπόν, απλώς θα πρέπει κάποιος να κάνει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο στάθμευσης.
0: Λοιπόν, δηλαδή, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν λύσεις, γιατί οι δρόμοι είναι δεδομένοι, είναι αυτοί. Εκτός από το να μην παρκάρει ο άλλος παράνομα, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει? Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Κοιτάξτε,
0: φαίνεται σαν δυσεπίλητο αυτό.
1: Οι δρόμοι στο δικό δίκτυο του Πηλίου και γενικά είναι πάρα πολλών χρόνων. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Είναι δρόμοι οι οποίοι είναι και μετά τις κακοκαιρίες που γίνανε, λοιπόν, και είναι δρόμοι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αρχίσει να γίνονται. Λοιπόν, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι το λεωφορείο περνάει από έναν δρόμο και από ένα στενό δρόμο ανάμεσα σε Μακρυράχη και Ανήλιο, ναι, στο οποίο πραγματικά παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα και εμείς και για τους επιβάτες. Λοιπόν, αυτό καταρχάς θα έπρεπε οι αρμόδιοι να το έχουν κοιτάξει από τη στιγμή που υπάρχει η συγκοινωνία σε όλο το Πήλιο και περνάει το λεωφορείο. Θα έπρεπε αυτοί οι δρόμοι να είχαν γίνει πρώτοι και να είχαν τελειώσει τώρα, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη συγκοινωνία. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Σε λίγες μέρες λοιπόν μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο και ξεκινάνε τα μαθητικά δρομολόγια. Από εκεί, από αυτούς τους δρόμους, θα περνάνε λεωφορεία με μαθητές.
0: Με παιδιά.
1: Με παιδιά. Λοιπόν, πρέπει λίγο να γίνουμε λίγο πιο, πώς να το πω, πιο υπεύθυνοι σε κάποια πράγματα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν μπορεί το λεωφορείο να πηγαίνει σε τέτοιους δρόμους με παιδιά μέσα ή με ανθρώπους, με ανθρώπινες ζωές πραγματικά, όπως το λέω κάθε φορά. Λοιπόν, και να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα και να μην ξέρουμε αν θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας κανονικά.
0: Έχετε δίκιο. Δεν μου λέτε, αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν στα δρομολόγια του αστικού κτέλ, στις αστικές συγκοινωνίες έτσι εδώ πιο γύρω στο Βόλο, ή επικεντρώνονται μόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το αστικό κτέλ αντιμετωπίζει και αυτό θέματα σε ό,τι έχει να κάνει και αυτό με την παράνομη στάθμευση στο κέντρο του Βόλου, πάνω σε αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στις λεωφορεογραμμές, λοιπόν, τα οποία σταματάνε για να πάνε άλλοι να κάνουν τα ψώνια τους, άλλοι για να κάνουν τις δουλειές τους. Λοιπόν, εκεί αντιμετωπίζει προβλήματα το αστικό κτέλμα.
0: Οι λεωφοριόδρομοι δηλαδή πλέον δεν λειτουργούν, δεν προσφέρουν κάτι.
1: Στο Πόλιο θεωρώ ότι δεν χρησιμοποιούνται όπως έπρεπε να χρησιμοποιούνται οι λεωφοριόδρομοι. Όταν βλέπεις ότι υπάρχουν αυτοκίνητα παρατημένα με αλάρμε πάνω στο λεωφοριόδρομο και έρχεται από πίσω το λεωφορείο και πρέπει αναγκαστικά να βγει το λεωφορείο στο δρόμο ξανά για να ξαναμπεί στη λεωφοριογραμμή, θεωρώ ότι ποιος είναι ο λόγος να τους χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά από εκεί και μετά το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με τα υπεραστικά, και δεν έχει να κάνει μόνο με την παράνομη στάθμευση. Ναι. Έχει να κάνει ακόμα και με τα κλονάρια και με τα δέντρα και με όλα αυτά, στα οποία προσωπικά εγώ και τα παιδιά της διοίκησης του σωματείου έχουμε κάνει απεριόριστες κινήσεις από το Μάιο που ξεκινήσαμε. Έχουμε στείλει έγγραφα στην περιφέρεια, στους δήμους, και έχω καταλήξει να πάω και ένα χαρτί επίσημα πλέον στην εισαγγελέα του Βόλου. Γιατί βλέπω ότι η κατάσταση, αντί να διορθώνεται, χειροτερεύει.
0: Δέντρα που δεν έχουν κλαδευτεί με μεγάλα κλονάρια
1: Δεν έχουν κλαδευτεί ακριβώς και είναι μέσα στο δρόμο. Και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία εάν γίνει μία ή ζημιά, μιλάμε για ζημιά 1000 ευρώ, δεν μιλάμε για 5 και 10 ευρώ. Τα οποία αυτά όλα τα υπομίζονται οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, οι οποίοι πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη μετά για να πληρώσουν μια ζημιά στην οποία δεν έχουν κάποια ευθύνη αυτή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Θεωρώ ότι να ακουστούμε πλέον, γιατί πραγματικά, είπα, έρχεται και χειμώνας, ξεκινάνε και τα μαθητικά τα δρομολόγια. Λοιπόν, να ακουστούμε, να υπάρξει κάποια λύση. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε διάλογο θέλει, οποιοδήποτε, σε ό,τι διάλογο θέλει να κάνουμε. Απλώς θεωρούμε κι εμείς ότι για να μπορούμε να σηκωνόμαστε και να πηγαίνουμε το πρωί στη δουλειά μας και να έχουμε το κεφάλι μας ήρεμο, να μπορέσουμε να κάνουμε το δρομολόγιο μας και να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανέναν, mm-hmm. γιατί δεν σηκώθηκε κανένας το πρωί να πάει να κάνει φασαρία και να μπαλώσει με κάποιον. Λοιπόν, θέλουμε να γίνουν 2-3 πράγματα στα οποία να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Σουφλάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Τίποτα, εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε, να είστε καλά.
0: Επίσης.
1: Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, αντεύχομαι.
1: Καλή σας μέρα.

0: Τι λέτε, πάμε λαϊκή, ζέστη θα μου πείτε. Δεν ξέρω αν ενδείκνυνται αυτές οι μέρες για αγορές στην λαϊκή αγορά. Από την άλλη θα πει κάποιος ότι πρωί-πρωί πας λαϊκή πριν σφίξουν οι ζέστες. Δεν ξέρω πώς έχει πραγματικότητα ωστόσο, πώς έχει κατάσταση, όχι μόνο όσον αφορά στην κίνηση στις λαϊκές αγορές, αλλά και γενικότερα σε θέματα που αφορούν τους παραγωγούς και εμπόρους των λαϊκών αγορών. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν, η Μάνια είναι έτοιμη να τα συζητήσει με τον πρόεδρο των παραγωγών λαϊκών αγορών της Λάρισας, τον κύριο Δημήτρη Πούρικα. Μάνια.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αν περιμέναμε να πέσει η θερμοκρασία για να πάμε να ψωνίσουμε, θα ήμασταν με άδεια ψυγεία κανένα δίμηνο τώρα. Βέβαια, σίγουρα θεωρώ ότι περισσότεροι προτιμούν έτσι τις πρωινές πρώτες ώρες για να έχουν αυτή τη μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με το υπόλοιπο της ημέρας. Για να δούμε, ο κύριος Πούρικας μας ακούει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μάνια, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Έχει καθόλου κόσμο η λαϊκή τώρα?
2: Έχει λιγοστό κόσμο. Είναι αυτοί οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας οι οποίοι θέλουν να κάνουν δωρεάν σάουνα.
1: Αμάν, προσφέρετε δωρεάν σάουνα με ωραία ηχητική υπόκρουση.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ή δεν μιλάτε τώρα, δεν σας έχει μείνει φωνή από τη ζέστη και από την, ξέρω εγώ, από το ζόρι?
2: Τίποτα, μείναμε βουβί, αλλά που και που μας τη δίνει και ξαναφωνάζουμε. Να δώσουμε έμφαση στα πόρτα τα οποία πουλάμε. Κυρία Μάνια, τι να σας πω, είμαστε απαισιόδοξοι από την πολιτική, αγωτική πολιτική που ακολουθούν στις λαϊκές αγορές. Όλα τα έχει η Μαργιολή, ο Φρετζές δεν λείπε.
1: Τι είναι αυτό που σας λείπε?
2: Να σας πω τώρα. Να σας επιβάλλουν τώρα, 1,5 ευρώ, μας επιβάλλουν τώρα να βάλουμε ταπέλες. Ταπέλες, ένα μέτρο. Μητσό!
1: Ένα μέτρο. Είμαστε στη δουλειά τώρα, έτσι, για να εξηγούμε τι ακούμε.
2: Σωστά. Ένα μέτρο επί 40 πόντους και να γράφουμε το όνομά μας, το τι παράγουμε, τον αριθμό αβίας και τα λοιπά. Ναι. Ούτως ή άλλως τέτοια πινακίδα υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει τέτοια πινακίδα, ο καταναλωτής εδώ συνέχεια ρωτάει τον πολιτή, είστε παραγωγός, είστε έμπορος, τι είσαι. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα, είναι θέματα τα οποία έτσι να έχουμε να λέγαμε. Αντί θα κοιτάξουμε να κατεβάσουμε το περιβόητο κόστος παραγωγής, αντί να κοιτάξουμε να κατεβάσουμε το πετρέλαιο, τα κάψιμα, τα αγροεπόδια όλα. Έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο χρηματιστηρική αξία έχει μηδέν και το χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να είμαστε πιο φθηνοί ακόμα στις λαϊκές αγορές, να μπορούμε να δούμε ακόμα πιο φθηνά τα προϊόντα μας, τα πολυπικιλιακά.
1: Τώρα κύριε Πούρικα, ο κόσμος δεν έρχεται επειδή δεν έχει λεφτά ή δεν έρχεται επειδή είναι και καλοκαίρι, λείπουν διακοπές ή έχει ζέστη και λίγο έχουν περιορίσει τη μετακίνηση?
2: Κυρία Μάνια, και τα δύο. Πώς λέει η κοινωνική ρίση του λαού μας, ήταν η ψή φακίνε την έφαγε και το μιμούδι.
1: Α, έτσι λέει, δηλαδή, δεν την ξέρω αυτή τη ρίση.
2: Ναι, να σας πω. Δεν πάω λαϊκή τώρα, κάνει και ζέστα. Μόνο εντάξει, θα βολεπτώ, θα τα κουτσουρέψω στην επόμενη Δευτέρα.
1: Ναι. Έτσι. Δεν τρώω και άμα τύχει.
2: Είτε και στη χειρότερη θα πεταχτώ και στο μάτι λίγο της γειτονιάς. Κάτι να πάρω από εκεί αν τυχόν μου λείψει.
1: Ναι.
2: Εκεί έχουμε φτάσει τον καταναλωτή και έχουμε φτάσει τον κόσμο. Όταν δεν υπάρχει πλεόνασμα με ευκαιρία χρημάτων, κυρία Μάνια, είναι ο καταναλωτισμός είναι σε πολύ μικρή κλίμακα.
1: Τι τιμές τώρα έχει εκεί η λαϊκή σε σχέση
2: τζάμπα.
1: Με... Τζάμπα. Δώστε μας έτσι μια εικόνα.
2: Να σας πω, εγώ στον πάγκο το δικό μου πουλάω το σταφύλι με 2 ευρώ, πουλάω τα σίκα με 2,5 ευρώ και πάτε στο σούπερ μάρκετ να πληρώσετε τα σίκα στο Βασιλόπουλο με 8 ευρώ. Κυρία Μάνια, με 7,5, με 8, με 8,5, τα πιπέρια στο 1,20, τα κατσίκια, τα γεμιστά, η μελιτζένα στο 1,5, το αχλάδι στο 1, νεκταρίνη στο 1, η ντομάτα στο 1, τι να σας πω άλλο, η πατάτα στο ευρώ και 60 λεπτά έχουμε πατάτα εδώ, πιο μικρότερη, καλή ποιότητα αλλά πιο μικρότερη. Είναι πράγματα τα οποία...
1: Είναι σχεδόν μισές τιμές τώρα αυτές που μου λέτε σε σχέση με
2: ακριβώς,
1: αυτά που συναντάμε στις μεγάλες αλυσίδες. Εντάξει, ο καθένας έχει την επιλογή να αγοράσει από όπου θέλει και από όπου μπορεί. Αλλά επειδή είμαστε τώρα στη Λαϊκή, να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως καταγράφονται επί τόπου στο πεδίο.
2: Η λαϊκή αγορά, κυρία Μάνια, έχει γίνει για το λαό και μετά είναι η αγορά. Να ξέρετε, είναι τόπο συνέβρεσης των ανθρώπων να πούν τα προβλήματά τους με τους πολιτές και όχι μόνο και οι ίδιοι. Και μετά να ψωνίσουν πολυπικιλιακά και πολύ αγνά προϊόντα. Ναι. Αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σήμερα είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Πάρα πολλοί κόσμοι εγκατάλειψη.
1: Εσείς γιατί τα πουλάτε τόσο φθηνά, κύριε Δημήτρη?
2: Ναι, να σας πω. Να πείτε μια μέρα να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, ναι, και να έχετε λιγάκι χρόνο να καθίσετε έτσι μια ωρίτσα στον πάγκο.
1: Δεν έχετε τους μεσάζοντες και έχετε τέτοιες τιμές ή αναγκαστικά για να φύγουν, γιατί θα σας μείνουν?
2: Να σας πω κάτι. Αφενός μην μας βολεύει, αφετέρου ότι αν θέλουμε να τα βάλουμε τα σύγχαγό στα 8 ευρώ που τα βάζει εδώ στο σούπερ μάρκετ, και απορώ, υπάρχει σήμερα καταναλωτικό κοινό που μπορεί να πάρει σίκα από τη λαϊκή αγορά με 2,5 και με 3 και πάει στο μπάνκ και τα πολλά τα 5 με 8. Δεν ξέρω.
1: Μήπως δεν τα παίρνει καθόλου. Δεν έχω εξήγηση.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω, ή δεν πάνε καλά, ή το χρήμα το πεσάνε τόσο πολύ που δεν τους λογάρει, που δεν τους νοιάζει.
1: Τότε δεν έχουμε θέμα, άμα ισχύει αυτό.
2: Αυτό. Πληρώνω και δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η διαφορά, κυρία Μάνια.
1: Τώρα θεωρείτε ότι δεν έχει στηριχτεί ο θεσμός της λαϊκής αγοράς ώστε να κρατήσει τον κόσμο που κάποτε, τουλάχιστον εγώ έτσι από τα παιδικά μου χρόνια ακόμα, θυμάμαι ότι γινόταν χαμός στις λαϊκές από κόσμο?
2: Και τώρα γίνεται χαμός από κόσμο, αλλά βλέπετε τα καρότσια άδεια, κυρία Μάνια.
1: Αυτό, δεν ψωνίζουν πολύ.
2: Έχω γίνει γραφικός, έχω κουραστεί, αλλά δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει, δεν το λέω συνέχεια. Εάν δεν άρνουν τη μνημονιακή δέσμευση να επανέλθουν οι μισθοί και οι συντάξεις στο επίπεδο το οποίο ήταν πρώτα, λυπάμαι, δεν θα πάμε καθόλου καλά. Συνέχεια όλα ανεβαίνουν. Λοιπόν, όλα ανεβαίνουν και δεν φτάνουν οι μισθοί και οι συντάξεις. Πώς σας το πω, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, κυρία Μάνια.
1: Οπότε ο κόσμος, λέτε, κόβει από την κατανάλωση.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ βλέπω στη λαϊκή αγορά, κυρία Μάνια, ότι ο κόσμος πρώτα θα πάρει τα αναλώσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης, που είναι η πατάτα, τα κυπευτικά. Θα το περισσέψουν λεπτά. Θα γυρίσει να πάρει είτε αλκοολούχα λέγονται αυτά, είτε λέγονται φρούτα, να ξέρετε. Πάντοτε παίρνει τα πρώτα, την πατάτα, την ντομάτα, τη μελιτζάνα.
1: Και αν περισσέψει, συμπληρώνει και από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Έχετε και κάποιο θεσμικό ζήτημα τώρα, κύριε Πούρικα? Διάβαζα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού τον τελευταίο μήνα ότι κάνετε κάποιες κινήσεις ως παραγωγή των λαϊκών, να φύγετε από το όργανο που σας εκπροσωπεί όλους μαζί.
2: Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Εδώ και 2 χρόνια κάναμε μια ενέργεια οι 4 μεγάλες ομοσπονδίες της χώρας, η Κρήτη, η Αθήνα, η Θεσσαλία και η Μακεδονία Τράκης, προκειμένου να ιδρύσουμε μια συνομοσπονδία, ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, μεικτό, το οποίο να απαρτίζει παραγωγούς, εμπόρους, βιομηχανικά, ένδυση,
1: όλους,
2: υπόδηση, ρούχο,
1: όλους εσάς που είστε στον ίδιο χώρο και λειτουργείτε σε μια λαϊκή αγορά. Ωραία.
2: Μπράβο. Παράλληλα είχαμε και διάφορες φωνές αντίθετες να μην το ιδρύσουμε το τρίτο βάθμιο αυτό όργανο. Εγώ ήμουν υπέρ να το ιδρύσουμε, γιατί αν δεν θα το ιδρύσαμε, δεν θα είχαμε σήμερα τις διαφορές τις οποίες τις βλέπαμε. Είναι άξιος απορίας ότι όταν κάναμε πέρυσι την απεργία εμείς οι λαϊκαντζίδες μαζί με τους συναδέλφους αγώνες των λαϊκών αγορών, οι έμποροι σπάσαν την απεργία, πήγανε από την πίσω πόρτα στο Υπουργείο, διαπραγματευτήκανε με το Υπουργείο και πήρανε και πετύχανε 30% έκπτωση εκδοτακματού εισοδήματος, έτσι, σημειώστε αυτό, και να μπει το ψηφιακό δελτίο αποστολής, να μπει στους εμπόρους όπως ψωνίζουν από τις λαχανογορές και να ισχύει 3 μέρες, λοιπόν, ενώ σε εμάς τους παραγωγούς να είναι αυθημερών. Ένα σκέλος αυτό, δηλαδή που πούμε από τον Τίναβο και έρχομαι στη Λάρισα, το πρωί στην ψηφιακή πλατφόρμα να ανεβάσω το τι έχω φέρει και το απόγευμα στο σπίτι μου να μεταφέρω στην ψηφιακή πλατφόρμα τι με έχουν περισσέψει, τι έχω επιστρέψει και τι έχω πετάξει. Οι δε συνάδελφοι, οι οποίοι...
1: Και ξανά την άλλη μέρα πάλι το ίδιο.
2: Μπράβο. Γιατί θεωρείτε ότι γυρνάω στη βάση μου. Ενώ, συνάδελφοι οι οποίοι φεύγουν από τον Τίναβο, δεν θέλω να ονομάσω όλες τις περιοχές, και κατεβαίνουν στην Αθήνα, έτσι, με το φορτηγό τους και γυρνάνε στη βάση στον Τίναβο μετά από μια εβδομάδα, αυτοί θα κόβουν ένα όταν φεύγουν και ένα όταν γυρνάνε. Και ρωτώ εγώ το Υπουργείο, ρωτώ εγώ τη Συνομοσπονδία το εξής, γιατί να είναι αυτός ο διαχωρισμός και να έχουμε πολιτές δύο ταχυτήτων? Δηλαδή όταν φεύγει το φορτηγό από εδώ, η Νταλίκα να το πω, το φορτηγό που έχει 20 τόνους εμπόρευμα και πάει στην Αθήνα, τι που πάει σήμερα λαϊκή αγορά, στο Περιστέρι. Πόσο πούλησε? 2 τόνους. Δεν μπορεί μέσω του λάπτου, του κινητού του και να πει ότι ο τάδε παραγωγός με αυτά τα στοιχεία έφυγε με 20 τόνους και σήμερα το απόγευμα, ημέρα Δευτέρα, έχει 18 τόνους.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Άρα...
2: Πού θα πάει αύριο λαϊκή αγορά, ναι. Θα πάει στο νέο πάλιρο.
1: Ισχύουν άλλα πράγματα, άλλα μέτρα και σταθμά.
2: Γιατί, ποιος είναι ο λόγος.
1: Άρα δεν υπήρξε υπεράσπιση των συμφερόντων σας από κοινού και βλέπετε ότι δεν λειτουργήσε στην πράξη τελικά η συνομοσπονδία.
2: Πού είναι η συνομοσπονδία σήμερα να βγει και να κάνει τον αγώνα τον οποίο κάναμε, να πει όχι, πρέπει να στηρίξουμε τους συναδέλφους παραγωγούς, να κάνουμε κάτι στο Υπουργείο, μα να απεργήσουμε, μα να κάνουμε, μα να πάμε εκεί και να διαβουλευτούμε και να ξαναδιαπραγματευτούμε, κάτι να κάνουμε. Έτσι ναι. Δεν είναι, εγώ έτσι το βλέπω. Ή είμαστε ένα, άρα δεν είμαστε ένα, είμαστε κατά το δοκούν. Ό,τι βολεύει στον καθένα κάνει τις κινήσεις και όταν τακτοποιείται και βολεύεται ο καθένας, αποτραβιέται.
1: Οπότε είστε στη διαδικασία να διαλυθεί να αυτή η συνομοσπονδία.
2: Έχουν αποχωρήσει οι μεγαλύτερες ομοσπονδίες, η Κρήτη, η Αθήνα και η Μακεδονία Θράκη. Ναι. Και είναι έρμια τώρα λόγω συνδικαλιστικού περιεχομένου μόνο η Θεσσαλία. Το οποίο είναι θέμα ημερών να αποχωρήσει και αυτήν από την Γενική Συνομοσπονδία, κυρία Μάνια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πορικά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, νομίζω άμεσα συνδεόμαστε με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20%. Σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνουν εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμη στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας στη ΣΕΡΤ και πάμε για αυτή την πρώτη επικοινωνία του δεύτερου μέρους της εκπομπής στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα σε ένα και στους φίλους ακροατές σε όλη την Θεσσαλία. Να ξεκινήσω να πω ένα στίγμα για το καιρικό, έτσι.
0: Νομίζω έχετε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από όλη τη Θεσσαλία.
1: Το Σάββατο ήμασταν πρώτοι στη λίστα.
0: Και τις επόμενες μέρες η πρόβλεψη αυτό λέει.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε περάσει και δυσκολότερες μέρες. Πάντως, εντάξει, να μην είμαστε στην δόση της υπερβολής. Προφανώς χρειάζεται προσοχή. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις ηλικιωμένες, τα μικρά παιδιά, τα νεογνά, καλό είναι βεβαίως να προστατεύονται και να φυλάσσονται. Ούτως ή άλλως οι οδηγίες δίνονται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν του Σαββατοκύριακου στα Τρίκαλα καταγράφηκαν. Το Σάββατο είπαμε ότι ήταν η υψηλότερη, μέσα στην πρώτη τριάδα ήμασταν, με 40,7 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το μεσημέρι. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε σχετικά για την εποχή υψηλές θερμοκρασίες 36, 37, 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο, με βάση τουλάχιστον που μας έρχεται τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα έχουμε πάλι αυτού του ύψους της θερμοκρασίας. Εντάξει, προσοχή, οι οδηγίες έχουν δοθεί, είπαμε, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επί φυλακή και η υπερβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Σε βαθμό κινδύνου 3, έτσι, κίτρινο, αν δεν κάνω λάθος, στο χρωματισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον τουρισμό, ο οποίος δεν φαίνεται να πήγε καλά, ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο, δεν έχει φύγει βεβαίως ακόμη ο μήνας. Τα στοιχεία που έρχονται κυρίως από την περιοχή της Καλαμπάκας, εκεί όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι λόγω της μοναστικής πολιτείας των μετεώρων είναι ένας τουριστικός προορισμός για το καλοκαίρι, πάρα το γεγονός ότι δεν έχουμε θάλασσα. Θα πρέπει να πω ότι τα στοιχεία δείχνουν μια μείωση της τάξης του 25% τουλάχιστον της 100% σχέση με την περσινή χρονιά. Σε αυτό έχουν συμβάλει βεβαίως νομίζω πολλοί παράγοντες. Ο βασικός εξ αυτών είναι η ακρίβεια και τα καύσιμα, δηλαδή το κόστος της μετακίνησης. Ο τουρισμός που έρχεται, ο υποστέτης που έρχεται στην περιοχή της Καλαμπάκας ουσιαστικά είναι διπλής ανάγνωσης, θα λέγαμε. Η πρώτη ανάγνωση αφορά μεμονωμένα άτομα, οικογένειες δηλαδή, που πάλι οι διανυκτερεύσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, δηλαδή 2 ή 3 το ανώτερο διανυκτερεύσεις για την κομμόπολη της Καλαμπάκας, ίσως και μία, μας είπαν κάποιοι ξενοδόχοι της περιοχής, δηλαδή έρχονται για μία μέρα, μένουν στην Καλαμπάκα, επισκέπτονται τη μοναστική πολιτεία των μετεώρων, τα μοναστήρια και αναχωρούν την επόμενη ημέρα. Και η δεύτερη εδώ κατηγορία αφορά τον λεγόμενο εντός εκτός εισαγωγικών κατευθυνόμενο τουρισμό, δηλαδή οργανωμένα group με μικρότερα λεωφορεία από ό,τι στο παρελθόν βλέπαμε, 20 θέσια, 20-24 θέσεων, τα μικρά ουσιαστικά λεωφορεία με group τα οποία έρχονται οργανωμένα είτε από Αθήνα είτε από Θεσσαλονίκη, και βεβαίως η διαμονή τους επίσης διαρκεί πολύ λίγες ημέρες, πολύ λίγα βράδια, 2 ή 3 βράδια το ανώτερο σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Τα μηνύματα πάντως που λαμβάνουν οι ξενοδόχοι της περιοχής Καλαμπάκας και κατ' επέκταση βεβαίως και της πόλης των Τρικάλων δεν είναι καλά. Είπαμε ότι υπάρχει μια μείωση της τάξης του 25% σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μιλάμε πάντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι τουλάχιστον σήμερα. Και θα πρέπει να σημειώσω επίσης ότι φαίνεται να διακρίνουμε και ένα πρόβλημα στα λεγόμενα στα δωμάτια τα οποία είναι βραχυχρόνιας με τις πλατφόρμες Airbnb και τα υπόλοιπα. Εκεί όπου δυστυχώς έχουν επενδυθεί, και το λέω δυστυχώς, έχουν επενδυθεί αρκετά λεφτά από πολλούς ιδιώτες, αλλά αυτοί που επένδυσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να περνάνε πολύ δύσκολα σε σχέση με τις κρατήσεις σε μηνιαία βάση, γιατί αφενός αυξάνουν το κόστος της διαμονής, αφετέρου έχουν μεγάλο λειτουργικό κόστος. Και μιλάμε κυρίως για το θέμα της ενέργειας. Οπότε λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται ότι δείχνουν τον τουρισμό να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Δεν ξέρω τι αναμένουν οι ξενοδόχοι. Πάντως, αρκετοί εξ αυτών μας είπαν ότι μάλλον θα πρέπει να περιμένουν τα Χριστούγεννα. Μήπως και το μεγάλο θεματικό πάρκο του Μήλου των Ξωτικών, που γίνεται έτσι κάθε χρονιά εδώ στο θεματικό πάρκο του Μήλου Ματσόπουλου, σώσει κάπως την κατάσταση. Και βεβαίως τα χρέη έρχονται και παρέρχονται για τις μικρές κυρίως
0: ξενοδοχείες, Αλέξανδρε,
1: τα καταλήματα.
0: Επειδή ανάλογη είναι και η εικόνα που υπάρχει εδώ από την Μαγνησία, από τη χερσαία Μαγνησία της κατάστασης με την τουριστική κίνηση φέτος, εγώ θα έλεγα ότι εδώ απλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό εναποθέτουν κάποιες ελπίδες στην παράταση της σεζόν. Δηλαδή, αν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά και πάνω από ό,τι ήταν πέρυσι σε κάθε περίπτωση το Σεπτέμβριο και μπορέσει να φτάσουν και μέχρι τον Οκτώβριο εκεί, ίσως και ληστεί λίγο η απώλεια που υπήρχε από το γεγονός ότι δεν υπήρχε η αναμενόμενη τουριστική κίνηση τον Ιούνιο και μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου περίπου. Παρότι αυτή η περίοδος είναι, εντάξει, πάνε καλά τα πράγματα, αλλά αναμενόμενο θα είναι. Δεν βγαίνει σεζόν από 50 μέρες, έτσι.
1: Ναι, με ακριβώς, 50 μέρες. Συμφωνώ, λοιπόν. Ακριβώς. Αυτό μας μετέφεραν και οι ξενοδόχοι της περιοχής, κυρίως είπαμε της Καλαμπάκας, ότι η σεζόν δεν μπορεί να βγει, η οποία ουσιαστικά μειώνεται χρονικά, έτσι.
0: Ναι, περιορίζει. Λοιπόν, ναι. Αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό για να γίνει το ταμείο στο τέλος, να δούμε μήπως και υπάρξει καλύτερη κίνηση, όχι σε σχέση με το καλοκαίρι, αλλά σε σχέση με πέρυσι, το Σεπτέμβριο κυρίως και ίσως και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα
1: μέχρι
0: το δούμε.
1: Εβδομάδα να πούμε και για το εμπόριο. Και δεν πάει καλά. Και το εμπόριο δεν πήγε καλά, τουλάχιστον έτσι, και με τις θερμές εκτόσεις.
0: Ναι.
1: Η εικόνα δεν είναι
0: καλή. Θα το δούμε και αυτά.
1: Για την περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σου.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, στην Θεσσαλική Περιφέρεια, και πάμε στην Σούρπη. Έχουμε και στο παρελθόν μιλήσει για ένα μνημείο που διαθέτει η περιοχή, ένα μνημείο που ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα του έπρεπε να αξιοποιηθεί, και μιλάμε για τον Κισλά Σούρπης ή αλλιώς τον Τούρκικο Στρατώνα που βρίσκεται στα όρια των πρώτων συνόρων του ελληνικού κράτους, πριν η Θεσσαλία έτσι ενωθεί με την υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα. Μόνο και μόνο εξ αυτού του γεγονότος αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο μνημείο για την περιοχή, το οποίο ωστόσο μέχρι πρότινος ήταν ένα ερυπωμένο, μισογκρεμισμένο κτίριο, χορταριασμένο κτίριο, που λίγοι θα έλεγα και ίσως μόνο κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν την ιστορική του αξία. Και λέω μέχρι πρότινος γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο, αυτό το ιστορικό μνημείο, και ήδη η πρώτη φάση στο πλαίσιο της αξιοποίησης του έχει ολοκληρωθεί, και μιλάμε για τη φάση του καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει και χρόνο και κόπο για να γράψει γύρω από αυτό το μνημείο είναι ο εκπαιδευτικός ο κύριος Τριαντάφυλλος Σπανός, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Νομίζω είναι ειδικά για τον ίδιο ιδιαίτερη η αξία των εξελίξεων γύρω από τον Κισλά της Σούρπης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σπανέ, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ, έχετε την καλημέρα μου από τη Σούρπη. Καλά, δόξα τω Θεώ, η εισαγωγή σας ήταν άψογη. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή σε σχέση με το σπουδαίο ιστορικό μνημείο στον τόπο μας, τον Κισλά. Όντως ολοκληρώθηκε από ειδικό έτσι συνεργείο που ήρθε από το Βόλο με έξοδα της Δημοτικής Αρχής ο πλήρης καθαρισμός του Κισλά. Αναδείχθηκε η αρχιτεκτονική του έτσι τεράστια σημασία και τα κτίρια πως ήταν ακριβώς δομημένα, και έπεται τώρα η μελέτη η οποία θα αποτυπώσει τη χρήση του χώρου πλέον ως ένα χώρο όχι μόνο ιστορικής μνήμης αλλά και πολιτισμού για τον τόπο μας και για τον Δήμο Αλμύρου αλλά και για τον τόπο της Σούρπης. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πράγματι το νερό μπήκε στο αυλάκι και ο πρόεδρός μας εδώ της Δημοτικής Κοινότητας, ο Δημήτρης Ντούρας, είναι πολύ ευχαριστημένος από την εξέλιξη, και ο δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Βεσερίδης, που βλέπει

0: ότι σιγά σιγά αυτό που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια να υλοποιείται και ελπίζουμε ότι σύντομα η μελέτη θα γίνει και θα προωθηθεί από το Δήμο για την χρηματοδότηση του έργου, που είναι ένα από τα πολύ λίγα κτίρια που μας έχουν μείνει από την εποχή του 1821.
1: Έτσι, ήθελα λίγο να μας πείτε πού συνίσταται η μοναδικότητα, ναι, η ιδιαιτερότητα αυτού του χώρου.
0: Η μοναδικότητά του είναι ότι μαζί με τον ελληνικό στρατόνα, που ευτυχώς διασώθηκε, ναι, και σήμερα αποτελεί ιδιωτική κατοικία, πλήρως έτσι ανακοινισμένη και χωρίς να έχει παρεμβολή καθόλου σε σχέση με την αρχική αρχιτεκτονική του αξία από τον ιδιοκτήτη, τον αείμνηστο δικηγόρο Αχιλλέα Δημοκοστούλα. Ήταν ένα δίδυμο ιστορικό μνημείο από τη μια πλευρά του κεντρικού δρόμου της Ούρπης, που τότε περνούσε το τελευταίο φυσικό σύνορο της Ελλάδος, το 1832, ο Χήμαρος Αλαμπριάς Ισορπιώτικος. Ήταν ο τουρκικός στρατόνας που επιτηρούσε τη μεθοριακή γραμμή, ο Κισλάς, ο λεγόμενος, και απέναντι ήταν ο ελληνικός. Μιλάμε για την εποχή του 1832, στα πρώτα σύνορα, μέχρι το 1881, που απελευθερώθηκε η Θεσσαλία και πλέον τα σύνορα ανέβηκαν πάνω στην Ελασσόνα και στον Όλυμπο. Και είναι ένα κτίριο που άδειξε στη φθορά του χρόνου. Μόνο ο μεγάλος χιονιάς του 1987 χτύπησε τη στέγη, η οποία κατέρευσε. Όλα τα άλλα μέρη του κτιρίου έχουν παραμείνει. Για πολλά χρόνια η συνάδελφή σας, η αείμνηστη Νίτσα Κουλιού, έγραψε πάρα πολλά. Ο συμπατριώτης μας ο Χρήστος Ομόσκιας, και αυτός είχε γράψει πολλά για τον Κισλά, και σιγά σιγά έγραψε και εγώ, βέβαια, μετά όταν ήρθα εδώ στο χωριό και άρχισα να εργάζομαι στο σχολείο και με τα βιβλία άρχισα να αναδεικνύω τα ιστορικά μνημεία και τον Κισλά, ο οποίος ήταν ερυπωμένος και χάρη στη Δημοτική Αρχή την τωρινή μπήκε το νερό στο αυλάκι και σιγά σιγά οι ιδιοκτήτριες έδωσαν το χώρο, ο Δήμος άρχισε σιγά σιγά να το φροντίζει και πλέον είναι σε μια κατάσταση έτοιμη για μελέτη και για αξιοποίηση πλέον.
1: Γιατί χρειάστηκαν, κύριε Σπανέ, τόσα χρόνια για να γίνει μια ενέργεια, τέλος πάντων, να δείξουν κάποιοι ότι υπάρχει, ναι, ενδιαφέρον? Δεν θεωρούσαν προγενέστερη?
0: Το έβλεπαν ότι ήταν έτσι, ήξεραν ότι ήταν και ιδιόκτητο σε δύο γυναίκες.
1: Πού να μπλέξουμε δηλαδή, ίσως σκεφτόταν έτσι.
0: Και, ναι, με την έννοια ότι είναι ένα κορυφαίο μνημείο, αλίμονο, αλλά δεν το είχαν πάρει ζεστά, δυστυχώς. Ο τωρινός δήμαρχος από την πρώτη στιγμή το έδειξε έντονα το ενδιαφέρον του και ο πρόεδρός μας εδώ, Δημήτρης Οντούρας, σιγά σιγά και με τη δική μου βοήθεια και με το σχολείο που έχουμε κάνει έτσι πολλές δράσεις για το Γκισλά, σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και επισκέψεις από πολλά μέρη της Ελλάδος και να το βλέπουν.
1: Παρότι σε αυτή την κατάσταση, έτσι.
0: Παρότι απ' έξω ξενάγησε και αυτό έφτανε, γιατί ο άλλος καταλάβαινε τι ακριβώς συνέβαινε με την πρώτη Ελλάδα, που έφτανε, που ήταν τα σύνορα, που ήταν το ελληνικό, το τουρκικό, ο ένας στρατόνας απέναντι ο άλλος. Και σιγά σιγά άρχισε το θέμα να αναδεικνύεται και φτάσαμε σε αρκετά προχωρημένα βήματα πλέον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος, αν όλα πάνε καλά και όπως είπαμε το νερό που φαίνεται να μπήκε στο αυλάκι με τον καθαρισμό του χώρου, γίνουν και τα επόμενα βήματα, ο στόχος είναι τι, να αποτελέσει ένα μουσείο, έναν χώρο επισκέψιμο?
0: Όχι μόνο
1: προφανώς
0: ένα μουσείο ιστορικής μνήμης, για τα πρώτα σύνορα βέβαια, λίμωνο. Αυτό είναι το βασικό ιστορικό γεγονός που συνδέει τη Σούρπη με την νεότερη ελληνική ιστορία, αλλά και να γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού, για συναυλίες, για εκδηλώσεις. Είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Τον έχετε επισκεφθεί, άλλωστε.
1: Ακριβώς.
0: Και αξίζει να αξιοποιηθεί και να είμαστε και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, ούτε στα 2 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Σούρπης. Οπότε είναι εύκολα προσφυλάσιμος. Και πιστεύω ότι θα γίνει έτσι ένα πολύ σημαντικό...
1: Ένα σημείο κατά τεθέν
0: για τον τόπο. Αυτός είναι και ο στόχος, γιατί η Σούρπη αξίζει να έχει κάτι το οποίο θα προβάλλεται σε πανελλήνιο επίπεδο και θα μπορεί ένας επισκέπτης να το δει, αλλά και με άλλες αφορμές να έρχονται στο
1: σωστά,
0: χωριό.
1: Σωστά. Είναι αυτός ένα σημείο κατά τεθέν, όχι μόνο για τη Σούρπη, για όλη τη Μαγνησία,
0: ναι,
1: για όλη τη Θεσσαλία.
0: Για όλο το Δήμο,
1: για όλη τη Θεσσαλία.
0: Και εγώ ψάχνοντας τόσα χρόνια δεν βρήκα πολλά κτίρια από εκείνη την περίοδο να έχουν παραμείνει. Έπεσαν με σεισμούς, με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό άντεξε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπανέ. Να είστε καλά και εσείς.
0: Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας προσφέρετε στην ανάδειξη του μνημείου.
1: Καλή συνέχεια, είναι υποχρεώσεις.
0: Καλά, καλή δύναμη.
1: Επίσης. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, στη Λάρισα θα πάμε να συναντήσουμε αρχικά τη Μάνια την Κουσιάρη. Ο Αύγουστος τελειώνει, σε λίγο μπαίνει ο Σεπτέμβρης, μήνας έναρξης λειτουργίας των σχολείων, και όσοι είμαστε γονείς που έχουμε ή περάσαμε αυτή τη φάση με παιδιά στο σχολείο, ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η διαδικασία των πρώτων ημερών για την αγορά των απαραίτητων, για την έναρξη των μαθημάτων. Έτσι, Μάνια, εσύ τα ζεις.
1: Ναι, τώρα. Τα ζω.
0: Είσαι σε αυτή τη φάση.
1: Έχω λίγα χρόνια ακόμα.
0: Εσύ είσαι σε αυτή τη φάση, εγώ είμαι στη φάση την...
1: Εσύ είσαι στην επόμενη.
0: Λίγο μετά, ναι.
1: Ναι, εσύ είσαι στα φοιτητικά πακέτα και στο τι κάνουμε μετά το πανεπιστήμιο στα διαδρομία. Εντάξει, λοιπόν, από πίσω είμαι, ακολουθώ. Σιγά σιγά. Είναι βέβαια αυτή την περίοδο, σιγά σιγά επιστρέφοντας στους κανονικούς ρυθμούς η πόλη, με τα καταστήματα όλα να ανοίγουν, αρχίζουν και οι γονείς να αναζητούν έτσι, και οικονομικές λύσεις και εύκολες λύσεις για τα σχολικά που χρειάζεται έτσι, να συνοδεύουν τα παιδιά. Διότι μπορεί να είναι δωρεάν η παιδεία ή η δημόσια, ωστόσο έτσι, είναι αρκετά τα πράγματα που καλείται μια οικογένεια να αγοράσει, τετράδια, βοηθήματα, διάφορα υλικά, μολύβια, χάρακες, όλα αυτά, σχολικές τσάντες κλπ. Κάποιες οικογένειες έχουν δυσκολία, εδώ μπαίνει το κοινωνικό παντοπολείο στη Λάρισα, ο Δήμος Λαρισαίων, με αυτή τη δομή του που λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια και φέτος μεριμνά για οικογένειες που δυσκολεύονται και για τους μαθητές αυτούς, έτσι ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Και συγκεντρώνει σχολικά είδη, είτε από πολίτες της Λάρισας, είτε και από επιχειρήσεις που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν και αυτές. Η κυρία Ευρυδίκη Γούλα είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Λαρισαίων. Θα μας πει έτσι για τη συγκεκριμένη τώρα αυτή δράση του κοινωνικού παντοπολίου που έχει αυτή την επικαιρότητα και τη χρησιμότητα αυτές τις μέρες, και θα πούμε κι άλλα. Κυρία Γούλα, καλημέρα.
2: Σας μέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας, της εκπομπής σας. Να πω την καλημέρα μου από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο συγκεντρώνει σχολικά είδη με στόχο να στηρίξουμε οι οικογένειες της πόλης μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν καλούμε τους πολίτες, τους φορείς και τις επιχειρήσεις της Λάρισας να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αλληλεγγύης, προσφέροντας σχολικά είδη στα παιδιά και στις οικογένειες που είπαμε ότι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Λοιπόν, μία τσάντα, ένα μολύβι, ένα στυλό, ένα σχολικό βοήθημα, γενικά ό,τι είναι απαραίτητο και χρήσιμο σε ένα μαθητή. Η συγκέντρωση των αγαθών, θα έλεγα, γίνεται στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο βρίσκεται Μανολάκη 911.
1: Mm-hmm, μέσα στη ΣΤΟΑ, έτσι, για όποιον
2: μέσα
1: δεν ξέρει.
2: Μέσα στη ΣΤΟΑ, ναι, πιστεύω ότι όλοι
1: το είναι γνωρίζουν. Σημείο κατά τεθέ, νομίζω ότι οι Λαρισαίοι το γνωρίζουμε όλοι.
2: Καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι. Mm-hmm.
1: Πώς πάει αυτό, γιατί τώρα είμαστε εν μέσω,
2: είμαστε,
1: κυρία
2: σεβασμό.
1: Γούλα, εν μέσω θέρους, και έτσι και πολλοί κόσμος λείπει, ακόμα τέλος πάντων δεν έχει στο νου του έτσι, τα καθημερινά. Έρχεται ο κόσμος, έχει ήδη προσφέρει.
2: Υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου και των επιχειρήσεων, πραγματικά.
1: Θα καλυφθούν όλα τα παιδιά που είναι δικαιούχοι.
2: Καλά, οι ωφελούμενες οικογένειες είναι περίπου 300, αλλά τα παιδιά είναι γύρω στα 40. Mm. Δεν είναι και λίγα, ούτε πολλά, ούτε και λίγα βέβαια. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι κάθε παιδί πρέπει να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και χαμόγελο. Η αλληλεγγύη είναι δύναμη, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω είναι.
2: Και κανένα παιδί να μην αισθάνεται μόνο του και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα. Έχω να πω όμως πάνω σε αυτό ότι αυτή η βοήθεια είναι όλο το χρόνο. Δηλαδή ένα παιδί μπορούμε να το στηρίξουμε όλο το χρόνο αν χρειάζεται σχολικά είδη. Όχι μόνο
1: με την έναρξη, εννοείται.
2: Όχι μόνο με την έναρξη.
1: Ωραία. Γι' αυτό και συγκεντρώνεται τα είδη, έτσι ότι να μπορεί να εξυπηρετεί και στη διάρκεια του χρόνου τις ανάγκες αυτές.
2: Επίσης, δεν σταματάει μόνο εδώ η βοήθεια και η προσπάθεια. Υπάρχει συνεργασία με τους συλλόγους φροντιστών Λάρισας και ξενόγλωσσων και ελληνόγνωσσων, οι οποίοι δέχονται οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έτσι τα παιδιά μπορούν να πάνε φροντιστήριο χωρίς να πληρώνουν.
1: Ναι. Και για το γυμνάσιο και για το λύκειο αυτό,
2: Είναι μόνο για το λύκειο, τα ελληνικά. Τα αγγλικά, ναι. Υπάρχει όμως σε εμάς, στο χώρο μας, στην Αντιδημαρχία της Κοινωνικής Πολιτικής, έχουμε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με φιλόλογο, που μπορεί να κάνει τα φιλολογικά μαθήματα σε παιδιά του γυμνασίου.
1: Ναι, να προσφέρει, ας πούμε, και σε αυτή τη βαθμίδα και σε αυτές τις τάξεις των μαθητών. Βέβαια,
2: στόχος,
1: οι ανάγκες είναι πάντα πολύ μεγάλες.
2: Ναι, ο στόχος και η ικανοποίηση δική μας είναι ότι παιδιά με το κοινωνικό φροντιστήριο έχουν περάσει σε υψηλές σχολές, και ΑΕΗ δηλαδή, και πανεπιστήμιο και στρατιωτικές σχολές, και αυτό πραγματικά είναι η ανταμοιβή και για μας.
1: Τώρα, κυρία Γουλά, πρακτικά δικαιούχοι για τη στήριξη αυτή από το κοινωνικό παντοπολείο είναι άτομα και οικογένειες που έχουν συγκεκριμένα κριτήρια, εισοδηματικά και κοινωνικά.
2: Εννοείται, με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, έτσι, οικογενειών που μπορεί να μην είναι δικαιούχοι του παντοπολείου και της βοήθειας αυτής τυπικά, αλλά ωστόσο πιέζεται οικονομικά. Εκεί, αν έτσι, η προσφορά είναι μεγάλη, υπάρχει δυνατότητα να στηριχθούν και κάποια ακόμα.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, αν είναι κάποια οικογένεια στο όριο, εννοείται ότι θα βοηθηθεί. Τώρα, τουλάχιστον στην αρχή. Σε αυτό προσπαθούμε, όποιος ζητήσει βοήθεια, να την έχει.
1: Μάλιστα. Οι μέρες που μπορεί να έρθει κανείς και να αφήσει κάτι,
2: είναι
1: κάθε μέρα.
2: 9 με το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Ωραία.
2: Που το προσωπικό που σας είπα, που πραγματικά δουλεύει με πολύ αγάπη και σεβασμό για τους πολίτες, τους περιμένει για να και να παραλάβει τα προϊόντα, και μετά που θα τα δώσουμε στις οικογένειες και στους μαθητές μας.
1: Ωραία, να υπενθυμίσουμε.
2: Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί δικαιούται τις ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης όπως όλοι μας.
1: Αναμφίβολα. Κυρία Γουλά, να υπενθυμίσουμε ότι πέρα από τη συγκέντρωση των σχολικών ειδών, πάντα κανείς, όλη τη διάρκεια του έτους, μπορεί να προσφέρει και ρούχα και τρόφιμα, έτσι, για να στηρίζονται.
2: Επίσης και ρούχα, παπούτσια, ό,τι χρειαστούν. Και κυρία Γκουσιάρη, να πούμε ότι και εσείς είστε πολύ ευαισθητοποιημένο άτομο και μας έχετε ήδη χαρίσει επί τραπέζια παιχνίδια καινούργια, να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, εγώ έρχομαι τακτικά στο κοινωνικό παντοπολείο. Όλα τα ρούχα των παιδιών μου και δικά μας.
2: Όλοι
1: όταν...
2: οι πολίτες να μιμηθούν την προσπάθειά σας.
1: Εντάξει, με κάνετε και κοκκινίζω. Εγώ δεν
2: όχι,
1: αυτά
2: πρέπει
1: δημοσίως
2: να τα λέμε όμως, γιατί ξέρω ότι δεν το προβάλλετε. Πρέπει να τα λέμε.
1: Ωραία, εντάξει. Όποιος μπορεί λοιπόν και όποιος θέλει, είναι σημαντική η συνεισφορά. Ουσιαστική και πρακτική στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων. Ξέρει κανείς και νιώθει καλά ότι τα πράγματα θα φτάσουν σε αποδέκτες που έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Ακριβώς.
1: Και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, το ξαναλέμε. Αν θέλει κανείς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, να ρωτήσει οτιδήποτε, πώς μπορεί, ξέρω εγώ, να συνδράμει και με άλλους τρόπους.
2: Το τηλέφωνο είναι 2410 25 58 76. Κάποιος που το ακούει μπορεί να το σημειώσει.
1: Ωραία.
2: Αλλά πραγματικά μια τσάντα που για κάποιον μπορεί να φαίνεται πολύ μικρό, για ένα παιδί που το έχει ανάγκη μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγάλο.
1: Ωραία. Ό,τι μπορεί, ναι, λοιπόν ο καθένας, ας έτσι το καταθέσει.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο τα είδη που φέρνει κανείς. Εγώ νομίζω ότι όσοι μπαίνουν στη διαδικασία της προσφοράς αισθάνονται και
2: ακριβώς
1: καλύτερα κάνοντας.
2: Η χαρά της προσφοράς, ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ναι.
1: Ωραία. Ας το δοκιμάσουν όσοι δεν το έχουν δοκιμάσει, και ξέρω ότι οι Λαρισαίοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
2: Πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γούλα.
2: Χάρηκα και εγώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Γεια σας.
0: Και πάμε ευθύς αμέσως και χωρίς μουσική ενδιάμεσα στο επόμενο και τελευταίο θέμα για την σημερινή μας εκπομπή. Στην Καρδίτσα και σε ένα διεθνές φεστιβάλ θα ταξιδέψουμε μέσω της Καρδίτσας. Έτσι τώρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους και από εμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια πόλη σαν την Καρδίτσα να γίνεται ένα διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Καρδίτσας, και αυτό το οφείλουμε στο θέατρο Όψης, και έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον κύριο Παύλο Βυσαρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Βυσαρίου.
4: Καλημέρα, Δώρα Μήτρα. Καλημέρα, κυρία Ραυτοπούλου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
3: Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών, και από ό,τι πληροφορούμε, κύριε Βυσαρίου, οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Είναι από όλο τον κόσμο οι συμμετοχές.
4: Ναι, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα και κάθε χρόνο είμαστε ένα μικρό βήμα, αλλά πάντα ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό μας δίνει και μας γεμίζει μια ιδιαίτερη χαρά. Πάνω από 250 δημιουργοί, σχεδόν από κάθε γωνιά του κόσμου, από 33 χώρες, σχεδόν από όλα τα Βαλκάνια, πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, Ασία και Αμερική, έχουν καταθέσει τις ταινίες τους στο φεστιβάλ. Και αυτό δείχνει και το Βεληνικές πλέον που αποκτά σιγά σιγά το φεστιβάλ μας. Είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτό και δεν μπορούμε ούτε κι εμείς να το παραβλέψουμε, γιατί μεγαλώνει και την ευθύνη μας. Και όλες αυτές οι ταινίες είναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι μικρά διαμαντάκια.
3: Βραβευμένες ταινίες από το διαγωνιστικό τμήμα, οι οποίες θα προβληθούν αυτές τις ημέρες που θα γίνεται το φεστιβάλ.
4: Ναι, η Επιτροπή έχει βγάλει 15 ταινίες βραβευμένες με το βραβείο Cinematic Achievement Award για το σύνολό της, και αυτές οι ταινίες θα προβληθούν ζωντανά στο κοινό, στο φεστιβάλ μας, το οποίο ξεκινάει από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου. Στην δροσερή αυλή του Θεάτρου Όψης που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Και ένα σημαντικό φεστιβάλ, γιατί ο στόχος μας κάθε χρόνο είναι το φεστιβάλ να αποτελέσει μια συνάντηση δημιουργών μαζί με το κοινό. Έτσι, σε ένα χώρο που η κινηματογραφική εικόνα θα γίνει αφορμή για επικοινωνία, για προβληματισμό, για έμπνευση. Και μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες, αισθητικές και προσεγγίσεις. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες και οι εθελοντές του φεστιβάλ.
3: Και είναι σημαντικό, και πέραν των προβολών των ταινιών, όπως είπατε και εσείς, θα δοθεί και η αφορμή συζητήσεων. Θα γίνουν και συζητήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια και παράλληλες εκδηλώσεις. Διαβάζω ότι θα τιμηθεί ο σκηνοθέτης, ο πολυβραβευμένος Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Για πείτε μας λίγο και τις παράλληλες εκδηλώσεις και για το τιμητικό αφιέρωμα.
4: Τιμά έναν σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, τον Γιώργο τον Τζεμπερόπουλο, ο οποίος θα παρευρεθεί και τις 4 ημέρες του φεστιβάλ. Έχουμε το τιμητικό του αφιέρωμα την 2η ημέρα του φεστιβάλ, όπου θα παρουσιαστεί και η ταινία του, η βραβευμένη ταινία του «Ο εχθρός μου», και θα μιλήσει στο κοινό για το έργο του ο ειδικός σύμβολος του φεστιβάλ, σκηνοθέτης, εκδότης και συγγραφέας, ο κύριος Γιάννης Σολδάτος. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι την τιμητική πλακέτα θα απονείμει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, και θέλω με αφορμή τη συζήτησή μας να τον ευχαριστήσω προσωπικά και τον ίδιον και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τον κύριο Κώστα Τέλιο, για τη στήριξή τους στο φεστιβάλ. Επίσης, την 3η μέρα του φεστιβάλ υπάρχει ένα ανοιχτό σεμινάριο με όλα τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία θα ήθελα, αν μου δίνετε το χρόνο, για να τους αναφέρω, γιατί...
3: Βεβαίως.
4: Σημαντικοί καλλιτέχνες είναι ο Γιάννης Ομετζικόφ, ζωγράφος και σκηνογράφος, ο μουσικοσυνθέτης Λουκάς Θάνος, ο Περικλής Χούσογλου ο σκηνοθέτης, ο Άγγελος Φραντζίσος σκηνοθέτης, η Χρύσα Ιδαπόντε η σκηνογράφος, η συντοπή της Άμας Νίνα Καλούτσα, λυρική σοπράνο και τραγουδίστρια όπερας, ο Πασχάλης Τσαρούχας ηθοποιός και συγγραφέας, και ο Μιλών. Φυσικά όλα αυτά τα μέλη είχαν μια δύσκολη προσπάθεια και κατέβαλαν τα μέγιστα, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν αυτές τις 15 ταινίες.
3: Από 250 δημιουργούς, από 250 δημιουργούς, φαντάζομαι τώρα πόσες... πόσο δύσκολο θα ήταν το έργο της Επιτροπής για την επιλογή των ταινιών.
4: Ότι το φεστιβάλ ξεκινάει πάντα από την 1η Ιανουαρίου για να φτάσουμε σήμερα στο τελικό αποτέλεσμα. Επίσης υπάρχει μια ειδική προβολή την τρίτη ημέρα, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Life is a Stage, σκηνή Πάσο Βίος, ένα βιωματικό ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει η Ροξάνη Μετσικόφη, η οποία θα παρευρεθεί και εκείνη. Ένα ντοκιμαντέρ για την ανθρώπινη ύπαρξη, το χρόνο, τη μνήμη και την αθανασία της δημιουργίας. Και την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, στην τελετή λήξης με την απονομή των μεγάλων βραβείων από όλων, υπάρχει ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνοθέτη που δεν είναι πλέον κοντά μας, τον Νίκο Κούνδρο, με την προβολή αποσπασμάτων από τον ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σορδάτου, το «Ονειρεύτηκα πως δεν πέθανες». Ουσιαστικά είναι μια κινηματογραφική μπαλάντα για τη ζωή και το έργο του, και μέσα την οποία ο ίδιος ο σκηνοθέτης επιστρέφει ξανά στην οθόνη, θυμάται και αφηγείται όλη τη διαδρομή του.
3: Θα ξαναζωντανέψει λοιπόν στο φεστιβάλ. Πολύ σημαντική διοργάνωση, κύριε Βυσσαρίου. Τα θερμά συγχαρητήρια και από εμάς. Να σπεύσουν οι λάτρεις του κινηματογράφου στην αυλή του θεάτρου Όψης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και εύχομαι κάθε επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση.
4: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και την εκπομπή το Θεσσαλικό Περισκόπιο και την κυρία Ραπτοπούλου και εσάς προσωπικά, κυρία Μήτρα, αλλά και όλη τη δημοσιογραφική ομάδα της ΕΡΤ Λάρισας, που μέσα σε αυτό το θόρυβο της καθημερινότητας που βιώνουμε όλοι μας αναδεικνύεται πολιτιστικά το φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ.
3: Το χρειαζόμαστε κύριε Βυσσαρίου, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους σημαντικές προσπάθειες που γίνονται για να παίρνουμε και εμείς και οι ακροατές μας ανάσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Γεια σας.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και από τις 10 μέχρι και τις 12 περίπου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα με όλα τα νεότερα της Θεσσαλικής επικαιρότητας. Από μένα για χαρά, ο τελικός λόγος στη Μάνια την Κουσιάρη με τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Να είστε καλά!

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές στο Νότιο Πύλιο μετά από κλίση 2 16χρονων κοριτσιών στα 112. Οι ανηλικές που διαμένουν σε ανάδοχη οικογένεια σε χωριό της περιοχής ανέφεραν ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός με λεκτική και σωματική αντιπαράθεση. Οι δύο ανάδοχοι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερη με εισαγγελική εντολή. 7χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα στα Μεσάγκαλα χθες το πρωί από ναυαγοσώστες που του έκαναν κάρπα και τον επανέφεραν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Δυστυχώς 70χρονος πνίγηκε στην ίδια περιοχή, πιθανότερα να προηγήθηκαν παθολογικά αίτια. Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στην πύλη Τρικάλων. Τραυμάτισε ελαφρά δύο άτομα, εγκατέλειψε το σημείο, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Τα εγγένεια αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο δροσοχώρι Τρικάλων. Καθοριστική επέμβαση πυροσβεστικής και σε δύο πυρκαγιές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα. 70 στρέμματα χαμηλής βλάστησης έκαψε η φωτιά στα Γιαννιωτά Ελασσόνας χθες και ένα πυμνιοστάσιο με 150 ζώα πριν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας, ουσιαστικά χωρίς τηλεφωνικό δίκτυο, έμεινε για 5 ολόκληρες ημέρες η Καριά Ολύμπου, καθώς και τα παρολίμπια χωριά Καλυπεύκη και Σικαμινέα, χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας ούτε με τους τριψήφιους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριωτών της περιοχής ζητά τους παροχούς να λάβει μέτρα για να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο. Παραιτήθηκε από υπεύθυνος αγροτικού τομέα του κόμματος, όσο και από μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αληφτήρας. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλο αυτό το διάστημα και τον κόσμο που με στήριξε. Θα συνεχίσω να είμαι παρόν και να προσπαθώ πάντα μέσα από οργανωμένες και συλλογικές προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου μου, αναφέρει σχετική δήλωση ο κ. Αληφτήρας. Σε σχολεία της Μαγνησίας εντάσσονται από τη νέα σχολική χρονιά 78 νεοδιοριστέντες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίσημη τελετή ορκομοσίας και διαβεβαίωσης θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στις 12 το μεσημέρι στον πύργο Άνθιμος Γαζή στο Βόλο. Θλίψη στον αγροτικό κόσμο του νομού Τρικάλων από το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων η Άνοιξη, Απόστολου Θωμόπουλου, ηλικία 60 χρόνων. Άνοιξε χθες το παζάρι του Αλμυρού που θα διαρκέσει ως τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση του νομού με περισσότερους από 450 επαγγελματίες. Θα λειτουργήσουν εμπορικό τμήμα, χώροι εστίασης και διασκέδασης. Εντατικές προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα στην Καρδίτσα με δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από Τρίκαλα, Μουζάκι, Παλαμά και Σοφάδες. Ο Δήμος Οφάδων, η Εφορία Αρχιετήτων Καρδίτσας και το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας διοργανώνουν συναυλία Belle Époque με διεθνούς φήμης ιταλικό κουαρτέτο στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο Ιτωνίας Αθηνάς στη Φίλια Σοφάδων. Την πρωταθλήτρια του Βάδιν Αντιγόνη Τρισμπιώτη υποδέχθηκε το περασμένο Σάββατο Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με αφορμή την επιτυχία της στο Μαραθώνιο Βάδιν. Η καρδιτσιώτισσα πρωταθλήτρια στην πρώτη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη απόσταση κατέκτησε την 4η θέση. Μια εξαιρετική θεατρική εμπειρία έζησε το κοινό της Λάρισας χθες το βράδυ, ανοίγοντας το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30. Η παράσταση δόθηκε στο δεύτερο αρχαίο θέατρο, όπου παρουσιάστηκε η νεανική σκηνική εκδοχή της τραγωδίας Ίων του Ευρυπίδη. Το Under 30 θα διαρκέσει ως τις 13 Σεπτεμβρίου και θα φέρει στη Θεσσαλία περίπου συνολικά 200 νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αρχίζει σήμερα το 6ο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος στη Λάρισα που υλοποιεί το Θεσσαλικό Θέατρο. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια υποκριτικής, αγωγής λόγου και κίνησης για φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς των τμήματων θεατρικών σπουδών της Ελλάδας και του εξωτερικού και εργαστήρια για τους πολίτες που ξεκινούν σήμερα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 30 Αυγούστου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα στη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό, το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον Βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων. Αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 με τα αριθμιστικά ορόσημα. Είμαστε στα 134 σήμερα. Απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασυνήθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους τέσσερις από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στη Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Ένα μουσικό ταξίδι όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη jazz. Το Jack Trio, Γιάννης Κυριμκυρίδης στο πιάνο, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο, Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία στο Πήλιο. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Η εμπειρία ξεκινά με πεζοπορία στις 7 το απόγευμα από τον Άγιο Λαβρέντιο προς το θέατρο. Εισιτήρια στο ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Στην τελική ευθεία του πιο επίσημου μήνα του ελληνικού καλοκαιριού. Αν με ακούτε αυτή τη στιγμή από το γραφείο σας, ας πούμε, με το κλιματιστικό να δουλεύει στο φουλ, γιατί ο Αύγουστος στα τελειώματά του μας επεφύλαξε έτσι αρκετές ζέστες, και το inbox σας να έχει γεμίσει με εκατοντάδες mail που γράφουν «Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο καλοκαίρι», σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Η επιστροφή στην πόλη είναι πάντα ένα έτσι μικρό πολιτισμικό σοκ, θα μπορούσαμε να πούμε. Ξαφνικά το μόνο που θυμίζει καλοκαίρι είναι το σημάδι από το μαγιό και αυτή τη τελευταία άμμος που αρνείται να βγει από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μας. Οι δρόμοι της πόλης αρχίζουν να θυμίζουν ξανά τη γνωστή καθημερινή μας τρέλα. Τα φανάρια μας φαίνεται ότι κρατάνε περισσότερο, οι ρυθμοί αρχίζουν και ανεβαίνουν. Επειδή όμως είμαστε ακόμα στον Αύγουστο και αρνούμαστε να μπούμε σε φθινοπορεινή διάθεση, εδώ για την επόμενη ώρα έτσι που μας απομένει, γιατί αργήσαμε λίγο σήμερα να ξεκινήσουμε, κρατάμε το καλοκαίρι ζωντανό με την καλύτερη μουσική και κάποιες περίεργες ιστορίες για την ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Πάμε λοιπόν λίγο για αρχή για να μιλήσουμε για τη γλυκιά γεύση έτσι του τέλους του καλοκαιριού εννοώ, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή εκεί στα τέλη κάθε Αυγούστου που η πόλη αρχίζει να γεμίζει ξανά όπως λέγαμε και πριν, κοιτάζουμε γύρω μας στο φανάρι, στους δρόμους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πρόσωπα ακόμα ηλιοκαμένα, αλλά με ένα βλέμμα που φαίνεται ότι ταξιδεύει ακόμα πίσω. Είναι η στιγμή που η άμμος φεύγει οριστικά από τα παπούτσια μας, οι βαλίτσες μπαίνουν ξανά στο πάνω ράφι της δουλάπας μας και το μαύρισμα στο δέρμα αρχίζει σιγά σιγά να ξεθοριάζει. Μαζί του όμως ξεθοριάζει και εκείνη η γλυκιά ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος μπορεί να σταματήσει. Γιατί ξέρετε, στις διακοπές, τις περισσότερες φορές γινόμαστε μία άλλη εκδοχή του εαυτού μας. Είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, πιο τολμηροί, έτοιμοι να φεθούμε. Και ίσως και γι' αυτό οι έρωτες του καλοκαιριού έχουν αυτή την σχεδόν μαγική ένταση. Επειδή γεννιούνται κάτω από ένα φως που ξέρουμε ότι έχει μία ημερομηνία λήξης. Όταν όμως το πλειοδένει στο λιμάνι της επιστροφής, η πραγματικότητα μας περιμένει στην προβλήτα. Τα τηλέφωνα αρχίζουν να χτυπάνε για δουλειές, οι υποχρεώσεις παίρνουν τη θέση των νυχτερινών περιπάτων και η απόσταση, είτε μιλάμε για γεωγραφική είτε για συναισθηματική, αρχίζει να μεγαλώνει. Είναι περίεργο πως ένας άνθρωπος που πριν από λίγες μέρες ήταν μαζί μας, τώρα μοιάζει σαν να ανήκει σε έναν άλλο κόσμο. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι κάποιοι έρωτες, αν μιλάμε για αυτούς τους καλοκαιρινούς, μπορεί να μην είναι φτιαγμένοι για να αντέξουν στον γκρίζο της ασφάλτου, στα ωράρια και στην καθημερινή ρουτίνα. Ήταν φτιαγμένοι μόνο για το λευκό των κυκλαδίτικων σπιτιών, για την αλμύρα στα χείλη και για τα ξέφρενα βράδια που δεν θέλαμε να ξημερώσουν. Και ξέρετε κάτι. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία τους. Αντίθετα, τους κάνει μοναδικούς.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

πειράζει λοιπόν που τελειώνει το καλοκαίρι και δεν πειράζει που μαζί του μπορεί να κλείνουν και κάποια κεφάλαια. Όπως ας πούμε ένας καλοκαιρινός έρωτας καλή ώρα που συζητούσαμε πριν, κρατάμε όσο μπορούμε τη γλυκιά γεύση, κρατάμε το γεγονός ότι νιώσαμε, ότι ζήσαμε, ότι καρδιοχτυπήσαμε. Άλλωστε ο Σεπτέμβρης που είναι πρώτον πυλών, που έρχεται σιγά σιγά, δεν είναι ο εχθρός, είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία να πάρουμε όλη αυτή τη ζεστασιά που μαζέψαμε και να τη φέρουμε μαζί μας στις κρύες μέρες που θα έρθουν το χειμώνα. Οπότε κλείνουμε τα μάτια, κρατάμε για λίγο ακόμα τον ήχο της θάλασσας στο μυαλό μας και θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, γιατί οι όμορφες ιστορίες, ακόμα και όταν τελειώνουν, αφήνουν πίσω τους πολύ γλυκές μελωδίες.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12:33. Ακούτε την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Και αφού μιλήσαμε λίγο για το καλοκαίρι που αφήνουμε πίσω και ίσως και κάποιες καλοκαιρινές ερωτικές ιστορίες, πάμε να κάνουμε ένα μικρό σαν σήμερα, έτσι στο πλαίσιο της εκπομπής. Να κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο ταξίδι στο χρόνο. Πάμε πίσω στις 24 Αυγούστου, σαν σήμερα, το 79 μετά Χριστόν. Φανταστείτε μια ολοζώντανη κοσμοπολίτικη πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την Πομπεία. Οι άνθρωποι κάνουν τις δουλειές τους, η αγορά είναι γεμάτη, κανείς δεν δίνει σημασία στο μεγάλο βουνό που στέκεται από πάνω τους, το Βεζούβιο. Για την ακρίβεια, οι Ρωμαίοι δεν ήξεραν καν ότι ο Βεζούβιος ήταν ηφαίστειο, αφού είχε νεκραγεί εκατοντάδες χρόνια. Γύρω στο μεσημέρι, λοιπόν, καλή ώρα, όλα άλλαξαν. Μια τρομακτική έκρηξη τίναξε την κορυφή του βουνού στον αέρα. Ένα τεράστιο σύννεφο από στάχτη, ελαφρόπετρα και τοξικά αέρια σκοτάδιασε τον ουρανό και μέσα σε λίγες ώρες η Πομπεία και η διπλανή πόλη, το Ηράκλειο, θάφτηκαν κάτω από μέτρα ηφαιστειακού υλικού. Το απίστευτο είναι ότι αυτή η καταστροφή λειτουργήσε σαν μια χρονοκάψουλα, αν θέλετε. Όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την πόλη αιώνες μετά, βρήκαν τα πάντα άθικτα. Σπίτια, αντικείμενα, ακόμα και τα αποτυπώματα των ανθρώπων στην παγωμένη λάβα, παγωμένα στο χρόνο. Και αν δεν έχετε πάει στην Πομπεία, αξίζει το κόπο κανείς να την επισκεφτεί. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που βλέπεις. Να αφήσουμε όμως την ιστορία και να επιστρέψουμε λίγο πάλι στο σήμερα με το επόμενο μας τραγούδι.

Και αν λίγο πιο πριν μιλούσαμε για το σοκ της επιστροφής μας στο γραφείο, στις δουλειές μας γενικότερα, μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές, τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τους πραγματικά προνομιούχους αυτής εδώ της περίοδου. Και μιλάω φυσικά για αυτούς που δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές και ετοιμάζουν βαλίτσες τώρα για το Σεπτέμβρη. Κακά τα ψέματα, οι ψαγμένοι ταξιδιώτες ξέρουν ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο πραγματικός βασιλιάς του ελληνικού καλοκαιριού. Και γιατί? Πρώτον, η οικονομία. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα καταλήμματα πέφτουν σε καλύτερες τιμές, σαφώς σε σχέση με τον Αύγουστο. Δεύτερον, η ηρεμία. Φανταστείτε τις διάσημες παραλίες των Κυκλάδων, όπως ας πούμε της Μήλου, της Πάρου, χωρίς να συμβαίνει το αδιαχώρητο, χωρίς να χρειάζεται ας πούμε να κάνετε μια κράτηση για μια ξαπλώστρα από την προηγούμενη μέρα. Και τρίτον, ο καιρός είναι σύμμαχος εδώ. Η θάλασσα είναι πιο ζεστή και πιο ήσυχη από ποτέ, ενώ οι καύσωνες δίνουν σιγά σιγά τη θέση τους σε ένα γλυκό απογευματινό αεράκι. Αν λοιπόν ψάχνετε μια απόδραση τις τελευταίες στιγμής, προορισμοί όπως η Νότια Κρήτη, γιατί όχι, η Μάνη, η Κοσμοπολιτική Ήδρα είναι τώρα στα καλύτερά τους. Για όσους λοιπόν φεύγουν, αλλά και για όσους ονειρεύονται το επόμενο τους ταξίδι, ακούμε το επόμενο τραγούδι.

Να επιστρέψουμε για λίγο ακόμα στο σαν σήμερα της σημερινής εκπομπής. Αυτή τη φορά όμως θα γυρίσουμε στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. 24 Αυγούστου του 1975, βρισκόμαστε ακριβώς ένα χρόνο μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Εκείνο το πρωί όλα τα βλέμματα της χώρας ήταν στραμμένα στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, όπου στεγαζόταν το πενταμελές εφετείο Αθηνών. Μετά από μια φορτισμένη δίκη που κράτησε για μέρες, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διαβάζει την ιστορία. Ιστορική απόφαση για τους προτετίους του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Η ετιμιγορία θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο και τα εγκλήματα της στάσης και της εσχάτης προδοσίας. Η απόφαση αυτή συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Λίγες ώρες αργότερα η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή αποφασίζει να μετατρέψει την ποινή του θανάτου σε ισόβια κάθειρξη με την διάσημη τότε φράση «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Ήταν μια καθοριστική στιγμή για τη μεταπολίτευση, καθώς φράγησε το οριστικό τέλος της δικτατορίας και έδειξε ότι η ελληνική δημοκρατία ήταν πλέον ισχυρή. Μια πολύ σημαντική επέτειος που σαφώς αξίζει να θυμόμαστε.

Αφήνουμε πίσω μας τα ιστορικά γεγονότα, ερχόμαστε στο απόλυτο θα λέγαμε σήμερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις οθόνες των κινητών μας, γιατί το φετινό καλοκαίρι στα κοινωνικά δίκτυα είχε και τρέλα και χιούμορ και μερικές τάσεις που ίσως δεν περιμέναμε να δούμε. Αν ανοίξει λοιπόν κανείς τα social media, είτε μιλάμε για το TikTok είτε για το Instagram, αυτές τις μέρες το χρονολόγιο έχει χωριστεί στα δύο. Από τη μία πλευρά έχουμε αυτούς που ανέβασαν το κλασικό βίντεο παράπονο μέσα από το πλοίο της επιστροφής με φόντο ένα λιμάνι και μουσική υπόκρουση κάποιο πολύ μελαγχολικό τραγούδι. Είναι οι πρωταγωνιστές του post-vacation blues που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Και από την άλλη μεριά έχουμε το απόλυτο viral trend θα λέγαμε των τελευταίων ημερών, τους τελευταίους των Μοϊκανών, ανθρώπους δηλαδή που ξεμείνανε στα νησιά, αρνούνται πεισματικά να γυρίσουν στο γραφείο και ανεβάζουν βιντεάκια από άδειες παραλίες, γράφοντας τη λεζάντα καλή επιστροφή σε εσάς στην Αθήνα ή σε όποια πόλη τέλος πάντων. Κάποιος πρέπει να μείνει να φυλάει θερμοπύλες. Φυσικά δεν λείπουν και τα κλασικά βιντεάκια με επικές μάχες για μια ξαπλώστρα, δοκιμές παραδοσιακών φαγητών στα ταβερνάκια που κι αυτές έγιναν viral, τουρίστες που προσπαθούν να προφέρουν ελληνικές λέξεις κτλ. Τα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν αποτύπωσαν και αυτά από την πλευρά τους τέλεια το ελληνικό καλοκαίρι και εμείς όπως και να έχει, είτε από την παραλία, είτε από το γραφείο, είτε από το στούντιο καλή ώρα, συνεχίζουμε ρυθμικά.

πάμε σε κάτι άλλο που σίγουρα θα μας προβληματίσει, αλλά με την καλή την έννοια. Φέτος το καλοκαίρι ακούστηκε ίσως περισσότερο από άλλες χρονιές αυτή η νέα τάση, το λεγόμενο digital detox ή στα ελληνικά η ψηφιακή αποτοξίνωση. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες λοιπόν φαίνεται ότι επιλέγουν πλέον συνειδητά να πάνε διακοπές και να κλείσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Ή ακόμα πιο ακραίο, ίσως σας φανεί, να αφήσουν το smartphone στο σπίτι και να πάρουν μαζί τους εκείνες τις παλιές συσκευές με τα κουμπάκια, ξέρετε, που το μόνο που έκαναν ήταν να παίρνουν τηλέφωνο και να στέλνουν SMS, εκείνες που η μπαταρία τους κρατούσε μια ολόκληρη εβδομάδα. Οι ειδικοί λένε ότι αν δεν βγάλεις φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα για να το ανεβάσεις σε story στα social media, το ζεις διπλά. Αν δεν τσεκάρεις τα email της δουλειάς κάθε 10 λεπτά, το μυαλό σου επιτέλους ξεκουράζεται. Βέβαια, στην πράξη θα μου πείτε, αυτό που περιγράφουμε είναι δύσκολο, γιατί πώς θα βρεις την ταβέρνα χωρίς GPS, πώς θα πληρώσεις χωρίς το e-banking. Είναι μια πρόκληση. Εσείς αλήθεια θα αντέχατε μια εβδομάδα διακοπών χωρίς ίντερνετ και social media?

Λοιπόν, κάπου εδώ η δική μας ραδιοφωνική ώρα έχει φτάσει στο τέλος της. Μέσα σε αυτό το χρόνο που είχαμε, προσπαθήσαμε να ταξιδέψουμε από την κατεστραμμένη Πομπία του 79 μετά Χριστόν μέχρι τα δικαστήρια του 1975. Είδαμε γιατί ο Σεπτέμβρης μπορεί να είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Και γελάσαμε εννοητά με τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κινητά μας σε σχέση με το ελληνικό καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Είτε μας ακούσατε από το αυτοκίνητό σας μέσα στην κίνηση, είτε από το γραφείο σας με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Ελπίζουμε ότι σας δώσαμε την απαραίτητη ενέργεια για τη συνέχεια. Μην ξεχνάτε, ο Αύγουστος είναι ακόμα εδώ, έχει ακόμα μέρες, οπότε και το καλοκαίρι είναι εδώ και η διάθεση είναι αποκλειστικά δική μας υπόθεση πάντα. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, οπότε εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας, μια όμορφη εβδομάδα και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς. φρικτή η δολοφονία.
1: Η δομή δεν λειτουργεί καλά, είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε. Mm-hmm. Έτσι, ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα. Εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή συντική. Δηλαδή, φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα. Τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους. Δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες. Mm-hmm. Ουσιαστικά τώρα, ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι πάρα
0: πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη, καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην Έρτη Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγραφε ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Αθανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στο πρώην αποθήκες Κουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη C-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ανεξάρτητος βουλευτής, η δήμαρχη της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι. Πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να διαμείνουν στη Μυτιλίνη αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολική Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ φέρνω 200, αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κ. Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, τη Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα σε θρίλερ. Εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το εστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο εστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το εστιοφόρο τους ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άντρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα.

0: Τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άντρας δεν έχει εντοπιστεί. Χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με τον ιστιοφόρο στη Μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ιμαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδρεμαν και υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ. 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί φωτιά, ενώ ο αέρας τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχής ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνι αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές, το Δήμον Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, που σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Διονύσης, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τοιχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το

0: πνιγμό της και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθήσα, στην οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και η πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη Ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του Πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία κατήκει ουσιαστικά την πεθερά της.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα ξεψυχήσει.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα.
1: Ναι.
0: Που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
1: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της, γιατί την είδε πάνω από τη γάτα, ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Δεν έχει όμως υποψίες, γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να, θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Βίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν ο οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπες, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλή, υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερης σε ηλικίας άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιο στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεύτερη.
0: Και α καταγράφουμε μόνο τι θερμοκρασίε, Αθανασία. Όχι όμω φωτιέ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, συνθήκε καύσωνα επικράτησαν σε πολλέ περιοχέ τη χώρα. Όπω είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φθάνουν του 40 βαθμού Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει του 40,5 βαθμού Κελσίου. Καύσωνα και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γηπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανιών και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόνος ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπορούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112, και έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος, να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα τέρ του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, ως τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίδα, μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνοι τους στο άγρο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
6: Ακριβώς, 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένοι γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει την ακολούθηση και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας. Και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στη μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου, αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των αγωγωστών πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι αγωγωσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι αγωγωσώστες, γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
8: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή, κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η ΕΣΡΑ Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανής Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες. Καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά απεινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον αβαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και απεινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απεινιδωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκει ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
9: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κ. Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Η θάλασσα περιοχή, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τυφλότητα που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια, λέει, μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη. Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει, τέλος κάνουν το πρόγραμμα. Αυτά μάλιστα κάναμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι. Είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
9: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αεγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Αγίους 40 δεν άντεξαν.
9: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι, και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠ, κάνει κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη διαδικασία και ακολουθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κριτικούς εδώ, είναι από 15 Νάτου έως 11 του 27, 15 Νάτου του 26, επιτρέπεται επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, και όριο ένα άτομο ανέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, Ιάσον. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
10: Από εκεί πέρα όμως.
0: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
10: Οι κανόνες, και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Δεν είναι μόνο οι κυνηγοί, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει προνομικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
10: Όπως το τεκτάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Όλα αυτά έχουν οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
10: Βλέπουμε τώρα ότι
0: ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο, και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μίκρα με την Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μίκρα στο ΙΚΕΑ για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το ιστορικό των δρομολογίων στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
12: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρτιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτεία, έχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρτιανό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς από μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση ούτε για το Δήμο Φιλιατών ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ζωγραφικής στην περιοχή. Χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ. Μάλιστα. Από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Αχίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
15: Καλό μεσημέρι από την Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική. Είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, το ταξίδι αυτό που συνδέεται την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη. με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αττικής κυρίου Θεοδόρου Δευτέρου με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Θείου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θα να πούμε επίσης δείτε ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυπτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομεικτική ατμόσφαιρα. Αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν. Ωστόσο, το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πεντέλεπη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος, έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα κινητή ο υδράργυρος, στο πολιτικό πεδίο το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, την οποροχημένα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί στην ΔΕΦ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που εκάστοτε ο Πρωθυπουργός εξεγγείλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οραθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν, 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές την οποία ανεβαίνει για πρώτη φορά από το 2019 που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαιτέρως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας της Παλαιστινής, μάλιστα του Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μετά τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας, και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός δανείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διαθετούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα έχουν υπάρξει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο. Ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο πάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίο θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη την πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και την Καραμαλιά, την Πέμπτη θα ανέβει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρει και στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότι, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για, για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με, με συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Θα δώσω με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης, γι' αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος, δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο.
1: Ωραία.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ, και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Κουμητσουτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσουτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της υπαλλοκροπίδας και της ΑΟΣ και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλυνα αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο βήμα δημοσίου και μάλλον και στο βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέσει ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόνης τριβής, φάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
4: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μία σειρά αξιώμων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
5: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
4: κοινό? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επενδυτήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα θέτει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
6: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
7: Και αν σας ζητούσαμε μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
5: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
6: Σίγουρα θα σας έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο.

0: που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής. Πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν η στροφημέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε νωρίτερα. Ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
2: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές, καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί

0: οδηγεί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Τζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
2: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη, και κάποιες μπόρες μεμονωμένες σε ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς. Και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες. Με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φίλε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολάτα Τζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια τον χάρτη επικοινωνιότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
3: Μου είχε μεγογένει, δεν αισθάνομαι καλά.
4: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά.
5: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
6: Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
7: Εδώ στα παγκάκια είμαστε, εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
8: Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα όπου η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα οι Αττικοί και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερκιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
8: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
9: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας, τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
11: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού. Ο συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κ. Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Ναι. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμή, 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη. Τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
14: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
15: Πότε το μάθατε για την κόρη?
14: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
16: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την εμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει η χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρξε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, το οποίο τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστρεψε το περίστροφο προς την πλευρά του και βάλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένοι κοινή γνώμη, σοκαρισμένοι βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ρενιούς ένας από αυτούς.
15: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μια γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή με τη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερο για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του, που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
17: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που επικαλεί τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής στα εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου. μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωση, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί αποφάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότιο, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
19: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μέντη. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες, και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι είναι αυτή την παρουσία συνέντευξη εκτός από την ομιλία στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή στη σειρά, ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Μαρινάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά την αντιθεσμική σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό του Θεσσαλονίκη.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
20: Ο κ. Τσίπρας ούτε να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι πόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο Πασόκ. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστοι έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη. Του Προέδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τριμπούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, επαιτειακή ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος το 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έργειες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Άντρε. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χαριλάου Τριμπούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Και ναι, αφορμή γρήγορη στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Βούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηνών υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Παντοχούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κ. Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
0: Αναμενόμενη ήταν αυτή της Όλγας Γύρω Βασίλη μετά την διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και της ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εγώ ότι η κυρία Ρένα Μπόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν, βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει Δέσποινα απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που υποστήριξε, προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριά της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστασίων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Ζήτησε, δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερεια και ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
2: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η Σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του πυράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δαντσής.
21: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέπρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
22: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
23: Ναι.
22: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που εντάξει και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
3: Βλέπουμε έτσι ακριβώς.
4: Ναι.
3: Για πείτε μας τώρα τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
22: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμιέρα της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές, δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητρία και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφι μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατέλημα του Παναθηναϊκού που θέλει να... Καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδημο Ολυμπιακό καταστάσεω, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
5: Ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης εδώ στην παρέα μας καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα μαζί με τον Νίκο Σαβοργινάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, εκτός από τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε με το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι το ίδιο απολυτίκιο που ακούμε και το 15 Αύγουστο. Η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου γίνεται στις 23 Αυγούστου, 8 μέρες μετά το 15 Αύγουστο. Στη λαϊκή ευσέβεια έχει επικρατήσει να λέγεται τα 9 μέρα της Παναγίας. Ο όρος 9 μέρα είναι κυρίως λαϊκός και προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο λαός συνέδεσε την 23η Αυγούστου, αν μετρήσουμε και τη 15η με την 9η μέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές προσλαμβάνει στη λαϊκή παράδοση ένα τόνο παρόμοιο με τα 9 μέρα ενός και κοιμημένου, χωρίς όμως αυτή να είναι η ακριβής λειτουργική έννοια της ημέρας.

Παρακαλάω το Θεό, Χριστό και Παναγία, να είμαι γερός και τυχερός, να έρθω καλαντισμένος, να βρω καλά το σπίτι μου και όλους τους εδικούς μου. Να φέρω γρόσια και φλωριά και ασίμι και λογάρι και μούλα χρυσοκάπουλη και χρυσοστολισμένη. Να έχει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά σημαίνια. Φάτε και πιέτε με χαρά και μη πικροχολάτε. Η Παναγιά και ο Χριστός θα μας καλανταμώσει. Από το βιβλίο «Η Παναγία στο δημοτικό μας τραγούδι» του Βασίλη Λαμνάτου.

Την κούνια σου την έστρωσα με μαλακό σεντόνι, που το πλήναν και το έκαναν νεράιδες σαν το χιόνι. Στο πάπλωμά σου κέντησα ετούς να σε στολίζουν γαρίφαλα της Βενετιάς, να σου μοσκομυρίζουν. Σου κέντησα μια Παναγιά, σταχνό προσκέφαλό σου, και ακόμα στην Άγια Σοφιά να έχεις το μάγουλό σου. Ένα νούρισμα που κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στα δημοτικά τραγούδια της Θεσσαλίας, και επίσης το ανανουριστικό δημοτικό τραγούδι το οποίο κατέγραψε ο Βασίλης Λαμνάτος από τη μητέρα του. Κοιμήσου αστρή, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιό φεγγάρι, κοιμήσου με την Παναγιά και το Χριστό αντάμα, να σε φυλάνε στον ύπνο σου ώσπου να μου ξυπνήσεις. Κοιμήσου που παράγγειλα στη Βενετιά τα ρούχα και τα χρυσά βραχιόλια σου στην αγορά της πόλης. Αλλά και το εξής δημοτικό τραγούδι, έλα έλα ύπνωσέ το και γλυκά ποκίμησέ το, έλα ύπνε ύπνωσέ το Παναγίτσα φύλαξέ το. Έλα ύπνε απ' τα ίτσια να ξυπνήσεις τα κορίτσια, έλα ύπνε απ' τα κλαράκια να ξυπνήσεις τα παιδάκια, νάνι του ώσπου να'ρθει η μάνα του από τα ξύλα, από το νερό και από το κόκκινο γυαλό. Νάνι...

Κάμερα της Παναγίας, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μπορούν να εκφραστούν και μέσα από πανάρχια νεκραναστάσιμα έθιμα που τελούνται μέσα και έξω από τους ναούς, από γυναίκες ιδιαίτερα, λόγω του μητρικού και του νεκρικού συμβολισμού, αλλά και από άνδρες ή από κοινού. Όλες αυτές οι τελετές λοιπόν αφορούν τα εννιά μέρα της Παναγίας και έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κύκλου, το τέλος κατά κάποιο τρόπο του καλοκαιριού και την εισαγωγή στο νέο κύκλο του φθινοπόρου.

Το αρχικό νόημα των απαρχών εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει κύριος των αγαθών της γης μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς των πρώτων καρπών στους θεούς. Προσφοράς ευχαριστίας για ό,τι αυτοί έδωσαν, αλλά και προσφοράς οικετηρίας για την εξασφάλιση και πάλι της ευετηρίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το πέρασμα της δύναμης της βλάστησης και της καρποφορίας στην καινούργια σοδιά, γράφει ο Γιώργος Εκατερινός Ρινίδης, δόκτωρ φιλολογίας, διευθυντής ερευνών κέντρου λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για αυτή τη δύναμη της βλάστησης φυσικά, που και άλλοι αρχαίοι λαοί και φυλές πάντα κάνουν προσφορές στη γη, στους πρώτους καρπούς, ως, πώς να το πω, ως ευγνωμοσύνη για αυτά που τους προσφέρει η γη, που ο μοντέρνος σύγχρονος άνθρωπος έχει ξεχάσει, διότι βρίσκεται πολύ μακριά από την ευγνωμοσύνη, να μην πω ότι βρίσκεται στην αγνωμοσύνη στις μέρες μας. Αυτές τις μέρες λοιπόν έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι πολλές συνήθειες που σχετίζονται με τη σπορά και το θερισμό, τις οποίες, όπως γράφει ο Γιώργος Εκατερινίδης, στις οποίες υπόκειται η δοξασία ότι ο δαίμον του σιταριού πρέπει να παραμείνει στο χωράφι, ώστε η ζωτική δύναμή του να επιδράσει στα στάχια της νέας εσοδιάς. Αφήνουν, για παράδειγμα, μερικά στάχια αθέριστα, δράκος, του ζευγολάτη τα γένια, το τυχερό του χωραφιού και άλλα, για να μην φύγει η δύναμη του χωραφιού. Ή προσποιούνται ότι κυνηγούν ένα λαγό ή κάποιο άλλο υποθετικό ζώο που αποτελεί προσωποποίηση του πνεύματος της βλάστησης.

Στη Ρόδο, κάθε Κυριακή και σχόλη τον Αύγουστο παίρνουν στην Εκκλησία Σίκα και μετά τη σχετική ευχή τα μοιράζονται στο τέλος της λειτουργίας όσοι εκκλησιάζονται. Ενώ στη Σκύρο, σαν πρωτοκαρπίσει ένα δέντρο, δίνουν το πρώτο καρπό να το φάει γυναίκα προκομμένη. Και που να έχει κάνει πολλά παιδιά για να γίνει και το δέντρο καρπερό και προκομμένο. Κάποια από τα έθιμα του Αυγούστου που αναφέρονται σε αυτές τις τελετουργίες της βλάστησης, που τις συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στον κύκλο της ζωής του παραδοσιακού ανθρώπου με το τέλος και την έναρξη κάθε εποχής. Εδώ όμως, όπως σας είπα και το 15 Αύγουστο, αυτή η συγκεκριμένη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που φτάνει μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας νεκρικής και ταυτόχρονα αναστάσιμης λατρευτικής εκδήλωσης, με τελετουργίες που συναντάμε αρμονικά και στη λαϊκή προχριστιανική παράδοση αλλά και στην εκκλησιαστική παράδοση, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο το ένα είναι συνέχεια του άλλου και δεν πρέπει να τα διαιρούμε αυτά στη νόησή μας. Σε μερικούς τόπους, γράφει ο Γιώργος Μέγας, συνηθίζουν την ημέρα αυτή να συνάπτουν συμβόλαια οι τσελιγκάδες με τους πιστικούς, να απαλλάσσονται οι υπηρέτε από πάσα ανεργασία και να παρέχεται απολυσιό, δηλαδή ελευθερία εισόδου, εις αμπέλους και κήπους από το 15 Αύγουστο έως και τα 9 μέρα της Παναγίας, που εορτάζονται με λιτανίες, με πανηγύρια στις εκκλησίες οι οποίες γιορτάζουν τα 9 μέρα της Παναγίας, δεν γιορτάζουν όλες, και φυσικά με όλα αυτά τα έθιμα που θυμίζουν, όπως σας είπα, το μικρό Πάσχα, και να ακούσουμε ένα νεκρεάτικο τραγούδι από την Καρδιτσομάγουλα, ένα από τα πανάρχια σωζόμενα έθιμα του τόπου, είναι τα μυρολογίσματα. Η πίεση αυτή των μυρολογιών, βγαλμένη από την ψυχή των ανθρώπων, εδώ θα μας το τραγουδήσει η Ελένη Χουλιάρα μέσα από το CD «Ήρθε Λαμπριά και Πασχαλιά», τραγούδια από το Θεσσαλιώτικο Συναξάρι και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Έρα Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 στην επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, την λατρεία της Μαρίας, της Αϊπάρθενης, ως θηλυκή θεότητα, την πρικισμένη με ωραιότητα, με αγαθότητα, με χάρη, με αγνότητα άσπηλη. Την βλέπουμε και τη συναντάμε μέσα στο δημοτικό τραγούδι συνεχώς. Την βλέπουμε πολλές φορές να πολεμά μαζί με τους κλέφτες, στους χρόνους της κλεφτουριάς και της ελληνικής επανάστασης. Τη βλέπουμε πλάι σε ηρωικές μορφές της εποχής εκείνης να πολεμάει, αλλά και παλιότερα στα βυζαντινά χρόνια θεωρήθηκε πολιούχος της βασιλεύουσας, της πόλης. Η παράδοση λέει ότι εθεάθη πολλές φορές πάνω στα τείχη της πόλης να πολεμάει μαζί με τα βυζαντινά στρατεύματα, τα αλόφυλλα και αλόθρησκα, και να σώζει πολλές φορές με τη θεϊκή της δύναμη την Κωνσταντινούπολη, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος. Επίσης τη βλέπουμε να πολεμά μαζί με τους στρατιώτες μας το 40 στα αλβανικά βουνά. Οι στρατιώτες μας βλέπουν οράματα, οπλίζονται με θάρρος και δύναμη. Μέσα από το δημοτικό τραγούδι έχουμε όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες και θα σας διαβάσω τώρα κάτι του Δημήτρη Σταμέλου που κατέγραψε αυτό το δημοτικό τραγούδι στο βιβλίο το 21 και το δημοτικό μας τραγούδι. Λάλη μπυρμπύλη, λάλησε καθώς αιματαλάλης. Λάλη και πες των μπέιδων, πέσε των κεχαγιάδων. Κολοκοτρώνης κάθεται στα τρίκορφα στη ράχη. Φτιάχνει ταμπούρια δυνατά, μαζεύει παλικάρια, βάνει μπαεράκια κόκκινα και γεράνια, βάνει τον Τίμιον το Σταυρό, την Παναγιά Παρθένα. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά και αφέντα Άγιο Νικόλα, να πάμε στην Τριπολιτσά, στην ξακουσμένη χώρα.

Το μυρολόι της Παναγίας που θα σας διαβάσω, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος, είναι ένα αυτοφιές προϊόν της ελληνικής ψυχής και της λαϊκής ευαισθησίας, με λιτή διατύπωση και δωρική λεκτική μορφή, και ακόμα είναι ένα από τα αριστουργήματα της ελεγιογραφίας μας, με αισθητή τη γεύση της πιο μεγάλης και αβάσταχτης πίκρας, της πίκρας του χαμού ενός μοναχογιού. Και η Παναγιά η Δέσποινα κάθονταν μοναχή της και προσευχάς της έκαμνε για το μονογενή της. Σώνου μάνα μου προσευχές, σώνου και οι μετάνιες, και τον ιό σου πιάσανε και στου χαρκιά τον πάνε. Χαρκιά, χαρκιά, κάνε καρφιά, κάνε τρία περόνια, και εκείνος ο παράνομος πιάνει και κάνει πέντε. Εσύ χαρκιά που τάκαμες πρέπει να μας διδάξεις. Βάρτε τα δυο στα χέρια του, τα δυο στα δυο του πόδια, το πέφτω το φαρμακερό, βάρτε το στην καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό από τα σωθικά του. Κι η μάνα του, σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Σταμνή νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσκο και πέντε με ροδόσταμο, για να'ρτ ο λογισμός της. Και σαν της ήρθε ο λογισμός, και σαν της ήρθε ο νους της, ζητεί μαχαίρι να σφαΐ, φωτιά να πά να πέσει, ζητεί κρυμνό να κρυμνιστεί για το μονογενή της. Πάρε μάνα μ' υπομονή, πάρε μάνα μ' ανέσει. Και πώς να πάρει υπομονή και πώς να παρανέσει έναν ιό μονογενή και εκείνο κρεμασμένο. Τυρά δεξιά, τυρά ζερβά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυρά και δεξιότερα βλέπει τον Άγιο Γιάννη. «Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες με το τέκνο μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χεροκάλαμο δια να σου το δείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, το παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτισμένο. Εκείνο είναι το τέκνο σου και μεν ο δάσκαλός μου». Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. «Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου, που διάφορο δεν έχει. Μάνα, το Μέγα Σάββατο, κοντά στο μεσονύχτη, σημαίνει ο ουρανός κι η γης, σημαίνουν οι καμπάνες. Και Παναγιά στο σπίτι της κάμνει την προσευχή της, να ζήσει ο Θεός το τέκνο της και το μονογενή της. Τότες η κυρά Δέσποινα έπεσεν και λιγώθη, με δυο κανιά ροδόσταμων, τρία κανιά ροσόλι, την ξυλιγοθυμίσασιν οι δώδεκα αποστόλοι. Και η Παναγιά μπρόβαλεν στην αμπατίν της πόρτα, θωρά λαών αμέτρητον, θωρά πολύ ασκέρι, και δεν εγνώρισεν κανεί μόνον τον Άι Γιάννη. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού των τάφων, και δέντρον δεν ενέμιζεν, δέντρον εφανερώθη. Το δέντρον είναι ο Χριστός και η Παναγιά η Ρίζα, και τα περικλονάρια του οι δώδεκα αποστόλοι.

Και η Δέσποινα τον έρωτα, η Δέσποινα του λέει: Γιάννη, μετάστρη μεγάλωσες, Γιάννη με το φεγγάρι, Γιάννη με τον αυγερινό κι είσαι αποχολιασμένος. Δεν έχω χείλη να το υπώ, γλώσσα να το μιλήσω, μηδέα η ψυχή μου το βαστά, να σου το μαρτυρήσω. Απόσπασμα από το Λαϊκό Μυρολόγιο της Παναγίας, Πέρδικα Α, σελίδα 171-172. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Κάναμε σήμερα ένα αφιέρωμα για την Παναγία μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σαβοργινάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και

0: 192.168.1.47.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας ως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, αλλά και στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις έντονες επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προκάλεσε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ενισχύθηκαν επίσης οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Γρεβενών προκειμένου να παράσχει υδροφόρα. Πυρκαγιά επίσης ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αμφίπολης προκειμένου να παράσχει υδροφόρα. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε δασική έκταση στη Σάμο, συγκεκριμένα στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική αλλά και σε 4 ακόμη περιφέρειες της χώρας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. ΣΟΟ είναι το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 αμποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρεια, ανατολική έως 5. Θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
0: Νεφέλες.
3: Διογένης δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
8: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
10: Με coach.
9: Kouyoumdzopoulos.
10: Με coach.
9: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
10: Γιατί coach.
9: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
11: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο, αφού πήραμε τις απαιτούμενες ανάσες μας και ανοίξαμε και το διάφραγμά μας με την Αγγελική εδώ έτσι παρέα, ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα με μια σκέψη για όλους εσάς που έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σας ευχηθώ τίποτα, ούτε καλό καλοκαίρι, ούτε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ούτε καλό φθινόπωρο και τέτοιου είδους ευχές. Απλά θα σας στήσω ψυχραιμία, γιατί κάθε χρόνο Αύγουστος όταν κλείνει βρίσκει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ενεργό κομμάτι των συμπολιτών μας να προετοιμάζονται για το εργασιακό τους μέλλον. Και σε αυτούς πηγαίνει έτσι, αυτή η σκέψη της δεύτερης μας ώρας στο ξεκίνημα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά κανένας δεν το αντιλαμβάνεται, ότι το Σεπτέμβριο γίνεται η μεγαλύτερη πρόσληψη που μπορεί να κάνει το ελληνικό δημόσιο. Γίνονται περίπου 30.000 προσλήψεις την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, και προφανώς αναφέρομαι στους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς αυτή τη διαδικασία για να δουν σε ποια γωνιά της Ελλάδας θα τους βγάλει ο αλγόριθμος φέτος και θα συνδυάσουν την τοποθεσία με το δικό τους εργασιακό μέλλον. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από αυτό το χρονικό διάστημα 24, 25, 26 Αυγούστου μέχρι και που να τρέξει ο αλγόριθμος, κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, γιατί παίζεται το δικό τους εργασιακό μέλλον. Λοιπόν, η δική μας ευχή είναι ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά, γίνεται κάθε χρονιά η συγκεκριμένη διαδικασία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Παιδείας φέτος, ο αλγόριθμος, δηλαδή η διαδικασία, θα γίνει 1 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα και μια μέρα από σήμερα. Θα αφορά περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σε σύνολο 45.000 εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν σε βάθος χρόνου, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία. Τώρα θα μου πείτε, φτάσαμε εν έτη 2026 και ακόμα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε την περίοδο της κρίσης για να βοηθήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, και πως αν θα θέλαμε έτσι να αποκαλούμαστε και στοιχειοδός σοβαροί, αυτό το κομμάτι με τα κενά ίσως θα έπρεπε να είχαμε βρει έναν άλλο τρόπο να το λύσουμε, και όχι να τρέχουμε και να ξεσπιτώνουμε κόσμο κάθε Σεπτέμβρη. Και εγώ μέσα μαζί σας είμαι, αν υπάρχει βεβαίως αυτή η διαδικασία της σκέψης, τη θεωρώ πάρα πολύ λογική, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται, και αυτό που γίνεται είναι η κλήρωση. Κλήρωση με τα μόρια του ο καθένας βεβαίως, και με τον αλγόριθμο να τρέχει 1η του Σεπτέμβρη αυτή η διαδικασία. Παιδιά, προετοιμαστείτε και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση και από τα δελτία ειδήσεων και από τις ενημερωτικές εκπομπές του 102 FM, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο. Μιλάμε για πολλοίς κόσμος που ενδιαφέρεται και θα το παρακολουθούμε στενά. Κάνουμε μια πρώτη αναφορά και θα το βλέπουμε όσο πλησιάζουν οι μέρες.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο αθλητικό κομμάτι τη εκπομπή. Ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής είναι μαζί μα για να μα μεταφέρει ένα κλίμα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει. Και αν είχα εδώ παρέα στο στούντιο, θα του μιλούσα για τη θρυλική Λίβερπουλ, η οποία απέσπασε μια θρυλική ισοπαλία στο 97, αν δεν κάνω λάθος, με ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Μάλλον η σεζόν για τη Λίβερπουλ ξεκίνησε έτσι όπως τελείωσε η προηγούμενη. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί βεβαίως με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το μικρό σχόλιο για την κοινότητα των φίλων της Λίβερπουλ που υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι και πολύ μεγάλη και είναι και πολύ ενεργή. Δημήτρη, τι κάνεις, είσαι καλά, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, μπορείτε να ελπίζετε δεύτερο πρόσωπο βιθμή που έχω στο όχι πρώτο. αλλά η αλήθεια είναι, κοίταξε τώρα, ότι ήταν το μάτς αυτό που αναφέρεις, το Newcastle Liverpool 2-2, αυτό που ήταν το πιο φορτισμένο χθες. Χθες ουσιαστικά ήταν η μέρα εκκίνησης για την για τη σεζόν ολάκερη στην Ευρώπη, έτσι, ναι. Τα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Γιατί ήταν σχεδόν όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά ξεκίνησαν, μόνο η Γερμανία δεν ξεκίνησε την άλλη εβδομάδα. Η Γερμανία είχε όμως το Super Cup. Και αυτή μας ενδιέφερε και αυτή είχε τα φώτα της επικαιρότητας. Αλλά το Newcastle Liverpool για το πάρα πολύ φορτισμένο τελετουργικό πριν το ματς για τον Kevin Keegan, ο οποίος έφυγε πριν από 40-50 μέρες. Ήταν ο άνθρωπος που συνέδε τα δύο κλαμπ, κυρίως τη Liverpool, αλλά και τη Newcastle που ήταν η τελευταία ομάδα της καριέρας ουσιαστικά και ήταν και η ομάδα που αγαπούσε, όπως μάθαμε αργότερα. Mm-hmm. Και τον αγαπούσαν εκεί. Ήταν το St. James's Park και τις σπάνιες στιγμές πριν το μάτς. Το αγωνιστικό 2-2 με πέναλτι της καθυστερής των καθυστερήσεων. Η Liverpool, και όχι μόνο η Liverpool, είναι πολλές οι ομάδες που θα που μπορούν να επικαλεστούν αυτό που θα αναφέρω τώρα. Μοιάζουν εντελώς ανέτοιμες. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, έτσι. Μάθαμε ένα ποδόσφαιρο που οι ομάδες έδιναν στους παίχτες κάπου 4 εβδομάδες να ξεκουραστούν και ήθελαν περίπου άλλες 4 εβδομάδες για να κάνουν εκείνες προετοιμασία. Αυτό τώρα έχει κοπεί περίπου στο μισό. Για να καταλάβει κανείς, το Σαββατοκύριακο που πέρασε από το λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου συμπληρώσαμε με τα βίας 5 εβδομάδες. Σε καμιά περίπτωση 8 ή 9 που μπορεί να ήταν κάποτε απειλήσει μια σεζόν προς την έναρξη ουσιαστική της άρχης. Διότι αυτό μπορεί να το εφαρμόσει κανείς σε όποια ομάδα θέλει, θα δει περίπου την ίδια εικόνα προς την έναρξη ουσιαστική της άρχης. Έτσι, αυτό

0: Παρί ήρθε από τον πάγκο και έβαλε δύο γκολ. Γλίτωσε την είδα τουλάχιστον με τη Ρεν. Πιάνοντα τη Γερμανία που είχε μόνο ένα μάτσα, αλλά με ενδιαφέρον δικό μα. Καρέτα βασικό, ο Κωνσταντέλια ήρθε από τον πάγκο. Και ήταν και οι δύο επιδραστικοί. Έτσι, ο Κωνσταντέλια σε λίγο χρόνο έκανε πράγματα που έμειναν στο μυαλό, ειδικά στη φάση του γκολ. Η Μπάγερ πάντως κράτησε το 1-2 και σήκωσε και το Super Cup στην Γερμανία. Η Ιταλία έχει μια πρώτη αγωνιστική τη λιγότερο ενδιαφέρουσα, θα έλεγα. Κυρίως γιατί οι ομάδες της πάνε χρόνια πια που δεν είναι εκείνες που ξοδεύουν πολλά. Μιλάμε για κρίση διαρκείας, έτσι όσο στα νούμερα στο ποδόσφαιρο της Ιταλίας. Καμιά ομάδα δεν ξοδεύει πάρα πολλά. Νίκησαν πάντως όλες, και η Ίντερ και η Μίλαν και η Γιουβέντους. Όλοι μεγάλοι, εύκολα ή δύσκολα τα κατάφεραν. Και αυτά τελευταία την Ισπανία, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Για όποιον είδε παιχνίδια, οι Ισπανοί διεθνείς, είτε ήταν αντίπαλοι, είτε σε έδρες φιλικές, είτε σε οτιδήποτε, αποθεώθηκαν για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Έπαιζε η Ρεάλ εκτός έδρας, ο Κουκουρέγια έμπαινε αλλαγή και γνώριζε την αποθέωση. Η Μπάρτσα πέρασε από το Έλτε με 0-5, όλοι οι διεθνείς, 8 αν δεν κάνω λάθος, χειροκροτήθηκαν σαν να έπαιζαν στο Camp Nou. Αυτό ήταν κοινός τόπος στην πριμέρα. Τυπικά δεν ξεκίνησε χθες, είχαν γίνει κάποια μεμονωμένα παιχνίδια μέχρι την εβδομάδα, αλλά ουσιαστικά και αυτή τώρα ξεκίνησε. Και μια μικρή παραφωνία ήταν η Ατλέτικο, που έχει επικηρύξει ουσιαστικά το δικό της παιδί, τον Χουλιάν Άλβαρες, και όταν μπήκε τον αποδοκίμασαν και οι ίδιοι παδί της. Σε ένα μάτι πάντως πάρα πολύ ωραίο, 2-2 με τη Βιαρεάλ, με ανατροπή στην ανατροπή. Ξαναλέω, μια καινούργια συνθήκη θα τη μάθουμε στα επόμενα χρόνια. Οι προπονητές δεν θα έχουν πολλές εβδομάδες, πολλές ημέρες δεν θα έχουν για να δουλέψουν με τους παίχτες. Ειδικά οι καλύτεροι του υψηλότερου επίπεδου πρακτικά έρχονται με την ψυχή στο στόμα αυτές τις διακοπές και θα μπουν σταδιακά κι αυτοί. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που πήγαν ως το τέλος στο παγκόσμιο κύπελο κατά κανόνα έμπαιναν αλλαγή, έφερναν λίγα λεπτά με προετοιμασία ο Θεός να την κάνει. Ουσιαστικά μια ξεκούραση μόνο. Καταλαβαίνεις τι είναι να παίζεις μέχρι μέσα Ιουλίου, σχεδόν 20 Ιουλίου, το υψηλότερο επίπεδο για παγκόσμιο τίτλο, και μετά ένα μήνα και κάτι παραπάνω να σου λένε ξεκινάει η καινούργια σεζόν και η ομάδα σου έχει υποχρέωση νίκης.
1: Πάντως, εξήγησε μας λίγο αυτό στην Ατλέτικο γιατί έγινε με τον Χούλιαν Άλβαρες. Είναι προφανώς.
0: Άλβαρες, ναι, έχει δίκιο, γιατί το θεώρησαν δεδομένο, ναι, και δεν θα έπρεπε. Ο Άλβαρες έχει απαιτήσει, να το πω έτσι, τη μεταγραφή του. Κατά προτεραιότητα στην Μπαρτσελόνα που ψάχνει ιδιωτικό αντί του Λεβαντόφσκι που έφυγε για ΗΠΑ. Και να τον χαλούσε και η Arsenal που επίσης ξοδεύει καλά λεφτά ξανά φέτος. Νομίζω όμως ότι η προτεραιότητά του είναι η Μπαρτσελόνα. Μέση εβδομάδα η Ατλέτικο πήρε μια απόφαση να μην το μουλήσει, δεν ξέρω αν είναι εκείνης τακτικής για να ανεβάσει κι άλλο την τιμή ή όχι, θα το δούμε. Απομένουν κάπου 10 μέρες μαζί με τις πρώτες του Σεπτέμβρη για τις μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή όμως η στάση της είναι δεν πωλείται. Μπήκε αλλαγή και οι οπαδοί το είχαν ήδη διαμηνήσει προημερών. Είναι στη φάση ο Χουλιάν Άλβαρες είναι ξένο σώμα για μας. Δεν ξέρω τι θα επικρατήσει, γιατί το να μείνει ως ξένο σώμα το αποκλείω. Είτε θα πουληθεί και θα είτε θα μείνει στην ομάδα με κάποιο τύπου συγγνώμη και θα είναι κανονικά το νούμερο ένα του κλαμπ. Αυτό de facto ένα από τα δύο, γιατί το τρίτο σενάριο, το να μείνει και να του κρεμάσουν έτσι το δελτίο, εγώ δεν θα είναι προς όφελος κανένας. Έτσι, ναι, αυτό το καταλαβαίνει κανένας.
1: Το είπε και ο Σιμεώνε βεβαίως ότι θα τον προστατεύσει τον παίκτη σε κάθε περίπτωση ο ίδιος και ότι ακόμα είναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος, ναι, που κατεξοχήν μπορεί να το πράξει αυτό, γιατί είναι και Αργεντίνος, τον καταλαβαίνει πρώτος από όλους, αλλά και μιλάει την ψυχή των οπαδών της Ατλέτικος. Πρώην ποδοσφαιριστής της, επί χρόνια προπονητής της, άνθρωπος που έχει κερδίσει τίτλους από τους λίγους, γιατί η Ατλέτικο δεν είναι και κλαμπ που κερδίζει κάθε χρόνο τίτλους, κατά τα άλλα. Οπότε ασφαλώς ισχύει αυτό. Είναι μια παράξενη περίοδος, γιατί είναι ταυτόχρονα περίοδος προετοιμασίας ως προς αυτό που ανέφερα, γιατί οι καλύτεροι των καλύτερων ήρθαν πολύ οριακά από το Μουντιάλ. Είναι γιατί οι μεταγραφές συνεχίζονται για να μην προκορυφώνονται, έτσι, οι ευκαιρίες πολλές φορές είναι τέλος του μεταγραφικής περίοδου, ή θα το πάω και από την άλλη πλευρά, οι διαπιστωμένες ανάγκες ξοδεύουν και παραπάνω τέλος περίοδου για να μην μείνουν χωρίς ενίσχυση. Πάντως οι μεταγραφές αυτές τις μέρες κορυφώνονται, αυτό είναι de facto. Και είναι ταυτόχρονα περίοδος που χρειάζεται.

0: βαθμούς, γιατί θα συγχύσουν αν δεν τα καταφέρουν στην πορεία. Είναι μια ιδιότυπη συνθήκη, την οποία όμως ξαναλέω και τα επόμενα χρόνια θα τη βρούμε μπροστά μας. Ο χρόνος για ξεκούραση, για προετοιμασία όλο και λιγοστεύει και δεν είναι μόνο θέμα του ποδοσφαίρου αυτό. Το βλέπουμε και στο μπάσκετ και σε άλλα παιχνίδια. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το NBA που έχει υπάρξει ένα καθαρό δίμηνο με απραξία από τα τέλη Ιούνιου. Οι παίχτες ξαναπιάνουν δουλειά Σεπτέμβριο ουσιαστικά για να μπουν μέσα Οκτώβρη στη δράση. Είναι ένα άλλο πνεύμα το ευρωπαϊκό και δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε σε αυτή τη νέα συνθήκη που να υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις. Γιατί εντάξει, εμείς τα λέμε, οι διοργανώσεις αυξανόνται, μπήκαν μόνο τα τελευταία 5 χρόνια στη ζωή μας το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το Nations League. Λες και αυτά δεν τα παίζουν οι ίδιοι παίκτες. Οι ίδιοι τα παίζουν.
1: Οι ίδιοι τα παίζουν, ναι, προφανώς.
0: Και δεν βάζω στην εξίσωση ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε διοργάνωση 48 ομάδων και 10 ημερών παραπάνω. Έτσι είναι όλα αυτά μαζί.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Θα τα λέμε. Για χαρά.

Λοιπόν, το συμβαίνει τώρα ανήκει στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγο πως υπάρχει προφορική συμφωνία για την πώληση στην Al Wahda του Άνταμ Τσέριν έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λοιπόν θα αγωνίζεται ο Τσέριν από την όχι προσεχή σεζόν, από τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε στην χώρα μας. Η μεταγραφή, μαθαίνουμε, οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με τους πράσινους να αποδέχονται τελικά την πρόταση των 3 εκατομμυρίων ευρώ που έφτασαν στα γραφεία του Παναθηναϊκού από την ομάδα των Εμμυράτων. Ο Σλοβαίνος αναμένεται να πετάξει αύριο για το Άμπου Ντάμπι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να περάσει δηλαδή τις ιατρικές εξετάσεις και μετά να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Ο Τσέριν δεσμευόταν, να υπενθυμίσουμε, στον Παναθηναϊκό με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028. Είναι τα τελευταία 4 χρόνια στους πράσινους, μέτρησε συνολικά 171 συμμετοχές με 12 γκολ και 7 ασίστ και αποτελεί πλέον παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό πως πληροφορίες που έρχονται από την πρωτεύουσα λένε πως δεν θα αγωνιστεί στο μάτς το κρίσιμο του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, γιατί θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η μεταγραφή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

0: Για αυτούς που επέστρεψαν από καλοκαιρινές διακοπές, ελπίζω να αντιλήφθηκαν όπως το αντιλήφθηκα και εγώ, ότι εκτός από το ποδόσφαιρο, το οποίο παραδοσιακά συντροφεύει πολλούς Έλληνες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, είχαμε και πάρα πολύ στίβο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και εγώ το κρατάω ως πάρα πολύ θετικό εκεί που βρισκόμουν, ότι υπήρχε, ξέρεις, και μια αγωνία του κόσμου αν θα δείξει τον Καραλή, αν θα δείξει τα άλματα του Τεντόγλου, αν θα δείξουν τις ελληνικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, αν θα δείξουν τις ελληνικές συμμετοχές στους μεσογειακούς αγώνες, που σημαίνει ότι εντάξει, μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι ο βασιλιάς των σπορ, αλλά όταν το ενδιαφέρον πηγαίνει και στον στίβο, κάτι καλό γίνεται. Υπάρχει μια πιο σφαιρική άποψη, μια πιο σφαιρική γνώση, η οποία μόνο θετικά εγώ μπορώ να την κρίνω. Γιατί προσωπικά τουλάχιστον για μένα ο βασιλιάς των σπορ δεν είναι το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ο στίβος. Κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή για κάτι το οποίο έζησα και εγώ, για να μεταφερθούμε τώρα ως εκπομπή εκτός συνόρων. Θα πάμε έως την Μαρτίνα Φράγκα στη γειτονική Ιταλία, εκεί όπου γίνονται οι μεσογειακοί αγώνες. Ένα κομμάτι τους βεβαίως. Ο Θοδωρής Φελάνης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο οποίος παρακολουθεί τις ελληνικές συμμετοχές. Θόδωρε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας από την Ιταλία, από την Μαρτίνα Φράγκα, όπως σωστά ανέφερες. Μεσογειακοί αγώνες λοιπόν, με επίκεντρο την πόλη Τάραντο. Mm-hmm. Και αγώνες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλη σε μέγεθος, αν κρίνουμε από την παρουσία περίπου 4.000 αθλητών από 26 χώρες, από 3 Ηπείρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Σε 41 αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως μας ενημέρωσαν οι Ιταλοί, απλωμένη η διοργάνωση στις γύρω περιοχές της Απουλίας, έτσι ονομάζεται εδώ ο νότος, το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Mm-hmm. Εμείς επισκεφθήκαμε τώρα την Μαρτίνα Φράγκα γιατί έχουμε σε λίγες ώρες αγώνες πάλις και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε σίγουρα μετάλλια, γιατί έχουμε παρουσία σε τελικούς, να δούμε αν αυτό θα είναι χρυσό ή όχι. Οι αγώνες ξεκίνησαν πριν από 4 ημέρες. Να βάλουμε ένα ιστορικό πλαίσιο.
0: Βεβαίως.
1: Η πόλη Τάραντο, ελληνικό το όνομα, Τάραντας, στη μυθολογία ήταν ο γιος του Ποσειδώνα. Ιδρύθηκε η πόλη τον 8ο π.Χ. αιώνα από Σπαρτιάτες. Υπάρχει έτσι, η παρουσία της Ελλάδος και σε ονομασίες δρόμων. Μια μεγάλη λεωφόρος στο Τάραντο λέγεται Magna Grecia. Οπότε υπάρχει έτσι, με αυτή η σύνδεση με την όλη περιοχή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αγώνες, όπως αναφέραμε ήδη, είναι αρκετά μεγάλη σε μέγεθος. Πάντα βέβαια οι μεσογειακοί αγώνες είναι μικρότερης κλίμακος, αλλά δεν πάβουν να θυμίζουν έτσι, μια μικρή Ολυμπιάδα με τόσα πολλά αθλήματα και τόσους πολλούς αθλητές σε διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Ελλάδα είναι εδώ με 277 αθλητές, πολύ μεγάλη παρουσία. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά στην κολύμβηση. Μέχρι στιγμής ο πίνακας των μεταλλίων, αν ρίξει κανείς μια ματιά, θα δει ότι είμαστε στην τρίτη θέση με 13 μετάλλια, εκ των οποίων τα 5 είναι χρυσά, όλα στην κολύμβηση. Έχουμε 4 αργυρά και 4 χάλκινα. Στις επόμενες ώρες, γύρω στις 8 η ώρα, 7 η ώρα, σε αυτό το 60 λεπτό θα έχουμε την παρουσία των Ελλήνων πρωταθλητών μας στην πάλη, του Κουρουγκλίεφ και του Κουγιουμτζίδη, οι οποίοι είναι σε τελικούς και θα παλέψουν για χρυσά. Mm-hmm. Ταυτόχρονα σήμερα έχουμε στα ομαδικά, έχουμε βόλια ανδρών, παίζουμε με την Ισπανία, όμως αυτό δεν κρίνει κάτι, θα πω, είναι προκριματικό, ακόμη δεν είμαστε σε τελικές φάσεις. Έχουμε χάντμπολ επίσης σε άλλη πόλη, παίζουμε, η Ελλάδα παίζει με το Κόσοβο. Ποδηλασία, ξυπασκία, box, badminton, όπου υπάρχει επιτυχία και μετάλλια θα τα αναφέρω. Μέχρι στιγμής έχουμε την κολύμβηση και 2 μετάλλια στο Taekwondo χάλκινα. Να πούμε ότι και στην κολύμβηση σήμερα το απόγευμα υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση παρουσία σε τελικούς. Και το επόμενο διάστημα, να σας πω, θα αρχίσουν να παίρνουν και άλλα αθλήματα σιγά σιγά στο παιχνίδι. Mm-hmm. Το πόλο, το οποίο θα έρθει, η επιτραπέζια της Πέρυσης, η οποία είχε έρθει από χθες. Προς το τέλος πάντα των αγώνων έχουμε τον στίβο. Υπάρχουν αθλητές αρκετά σημαντικοί, όχι όλοι φυσικά, όχι όλοι αθλητές στους οποίους ανέφερε λίγο νωρίτερα και του θαυμάζαμε το προηγούμενο διάστημα. Καραλίστε, εντόλο, αυτοί δεν θα είναι εδώ. Θα είναι παιδιά μικρότερη ηλικία, αλλά και αρκετά σημαντικοί οι αθλητές, οι οποίοι έχουν ρεκόρ ναι. και πολύ καλές επιδόσεις.
0: Είναι όμως μια διοργάνωση η οποία μπορεί να σταθεί στο κλείσιμο τη σεζόν. Εντάξει, Καραλίστε και Τεντόγλου του απολαύσαμε το καλοκαίρι. Ναι, τώρα, ναι. γιατί όχι να γυρίζουμε να βλέπουμε μεσογειακούς αγώνες. Για να ναι, διατηρηθεί ναι, το momentum έτσι, του κάτι άλλο εκτός από ναι, ποδόσφαιρο ναι, ναι, ναι. και μπάσκετ πάντα.
1: Μέχρι στιγμής είχαμε κυρίως την ευκαιρία να μιλήσουμε με παιδιά από την Κολύμβηση. Mm-hmm. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή και με τα άλλα σπορ βεβαίως. Και αυτό το οποίο μας λέγανε είναι αυτό που είπες, το αντιμετωπίζουν λίγο τους μεσογειακούς αγώνες ως το τέλος ενός κύκλου. Είχαν το προηγούμενο διάστημα πανευρωπαϊκά, είχαν διοργανώσεις, είχαν παγκόσμια. Τώρα με αυτή τη διοργάνωση κλείνει ένας μεγάλος κύκλος αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Είναι όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Αυτό δεν τους εμπόδισε βεβαίως να κατακτήσουν χρυσά μετάλλια. Ο Χρήστου εύκολα στα 50 μέτρα. Είδαμε χθες η Ντουντουνάκη, Χρυσό, ο Μάρκου, δύο μετάλλια. Και όλοι αντιμετωπίζουν αυτούς τους αγώνες ως μια ευκαιρία να απολαύσουν γενικότερα και το άθλημα και τις στιγμές αυτές, γιατί μετά κλείνει αυτός ο κύκλος, θα έχουν ευκαιρία να ξεκουραστούν επιτέλους. Αυτό αφορά την Κολύμβηση και τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να λέμε και άλλα πράγματα. Μακάρι η ελληνική αποστολή να μας δώσει αφορμές για να έχουμε και άλλες συνδέσεις.
0: Έτσι είναι. Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Η μέρα δυστυχώς δεν κύλησε και χωρίς πυρκαγιές. Αρκετά τα περιστατικά και σήμερα και με τρία περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Βεβαίως, δύο από τα τρία έχουν πάρα πολύ καλή και θετική εξέλιξη. Μιλάμε για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές των Σερών, των Γρεβενών και της Ημαθίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στο περιβόλι Γρεβενών και στην Καστανιά. Η Ημαθία, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Αμφίπολη των Σερών. Αυτά είναι τα τρία περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Τα δύο πάνε προς την ολοκλήρωσή τους. Η φωτιά στην Αμφίπολη είναι υπό μερικό έλεγχο. Ελπίζουμε και εκεί, με το πέρασμα του χρόνου, να καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε καπνό. Είμαστε στο δρόμο, βλέπουμε καπνό. Μία και μοναδική κίνηση έχουμε να κάνουμε, να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία.

viral έχει γίνει αυτό το βίντεο με έναν νεαρό οδηγό στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε σύραγγα, έχοντας ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκίνητου του. Αν δεν το έχετε δει, υπάρχει στα social media, υπάρχει σχεδόν σε όλες τις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Δεν είναι υπερβολή. Είχε όντως την πόρτα του οδηγού και την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτές. Και ουσιαστικά το έκανε αυτό για να διαχέεται, φαντάζομαι, ο ήχος από το ηχοσύστημα το οποίο έδινε εκείνη την ώρα δεκάδες ντεσιμπέλ. Ευτυχώς θα πω, οι αρχές κινητοποιήθηκαν μέσα από αυτές τις εικόνες που πρωτοκυκλοφόρησαν στα social media και κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη ενός νεαρού, του νεαρού μάλλον οδηγού. Βεβαίως δεν προσήχθη. Είχε περάσει, βλέπετε, η διαδικασία του αυτόφορου, σχηματίστηκε όμως δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση εναντίον του και είμαι πάρα μα πάρα πολύ περίεργος να δω, καταλαβαίνω και κατανοώ απόλυτα πως έχει δικαιώματα ως κατηγορούμενος, έτσι, και το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά εγώ δηλώνω πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα γίνει ο χειρισμός του 21χρονου στο δικαστήριο από τη στιγμή που υπάρχουν και κυκλοφορούν ευρέως τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο βίντεο. Αν το δείτε, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε για την επικινδυνότητα στο φουλ. Όχι μόνο για τη δική του υγεία, αλλά και για την υγεία όσων βρέθηκαν στο δρόμο εκείνες τις στιγμές μαζί του. Ωραία η επίδειξη. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν και κανένα challenge το οποίο προκλήθηκε να κάνει ο νεαρός και το έκανε πραγματικότητα στους ελληνικούς δρόμους. Άρα πριν καταστεί αυτό το πράγμα επικίνδυνο και πριν βρει μιμητές, κάτι το οποίο εγώ πολύ φοβάμαι πως θα γίνει, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική δικαιοσύνη εκεί όπου πλέον θα δοθεί η συνέχεια της υπόθεσης. Ελπίζω μόνο να γίνει σχετικά σύντομα για να μπει και ένα φρένο σε όσους σκέφτονται, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αυτοί, σε όσους σκέφτονται να μιμηθούν τον 20χρονο και να ξεκινήσουν την οδηγική τους καριέρα με ορθάνυχτες στις πόρτες τους.

Εδώ με το που άκουσε θρηλυκή Λίβερπουλ, θρηλυκή ισοπαλία, ήρθε αμέσως και πήρε θέση ο συνάδελφος. Καλή βάρδια, συνάδελφε. Καλή σεζόν να έχουμε. Ελπίζοντας ότι αυτή η πρώτη θα είναι και τελευταία ισοπαλία. Και από εδώ και πέρα μόνο νίκες για να ξαναβρεθεί. Σωστά, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Αλλά να σου πω κάτι, εμείς είμαστε ήδη αυτοκρατορία. Είχαμε απλά ένα, πώς το λένε. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Ναι, εμείς είχαμε απλά πως ένα λόξιγκα, ρε παιδί μου. Είχαμε ένα λόξιγκα τώρα στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα θα επανέλθει η αυτοκρατορία. Αντεπιτίθεται. Τζεντάι θα γίνουμε. Star Wars. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά, στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε δυσβατή δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη, στο περιβόλι Γρεβενών, επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά το μεσημέρι και σε δασική έκταση στη Σάμο, στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου, όπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Ένα συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειωμένες τιμές στα βασικά αγαθά, αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως, όπως επισημαίνουν, από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση επίσης ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι εσελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Στο διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. «Δικαίωμά μας να απαντήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. την ίδια ώρα βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφεται λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται ο Μπάρον, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι με 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρεια ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη αύριο, με νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι αυτή την ώρα οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ημαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώ Καμποσάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Νέα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν έντονες επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε επίσης μεταξύ κυβέρνησης και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για την πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Στον διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση των 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. «Δικαίωμά μας να απαντήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 αμποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον άσπρο του Δήμου Παιωνίας Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ημαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώκαμπο Σάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβασή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδος του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική και πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάδα ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντιμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι η εφ' θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτή Σάρτας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελογούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είμαι!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξ ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάδα ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράγυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο αυτόφορο, μόνο μελές πλημελιωδικείως αιρών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Αιρών. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη, ενώ οι κατηγορούμενοι παραμένουν υποκράτηση. Στην εισαγγελία πρωτοδικών σερών οδηγήθηκαν 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ο αριθμός των κρατουμένων που διέφυγαν και αναζητούνται ξεπερνά τους 15. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τη ΣΥΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακά, υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράν δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα Ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 αύριο το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα. Είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα μας. Αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Αμφίπολης διέθεσε υδροφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Διεθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, στις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημείωσε ότι η εφ'εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Σε 4 ασθενείς τελικούς στα 2 ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, δηλαδή της καρδιάς, του ύπατος και των 2 νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή, όπως είπε, το τυραννικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροδαδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ η πυροσβεστική αντιμετωπίζει ακόμη 11. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από τη γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου δράστη να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τίρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύνοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Κλείνει σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που κάποιοι είναι αδειούχοι, μας στέλνουν και προκλητικές φωτογραφίες από εκεί που κάνουν διακοπές. Μιλάω για τον Παναγιώτη Τωμανή που δεν είναι μαζί σας αυτή τη βδομάδα. Βλέπω ποτά, βλέπω μπαλκόνια με θέα, βλέπω ένα σκύλο που χαίρεται. Μέχρι και ο σκύλος Παναγιώτη περισσότερες διακοπές έχει κάνει από μένα φέτος. Καλά να περάσεις, μη μας σκέφτεσαι καθόλου. Ξέχασέ μας για δύο εβδομάδες πόσο θα λείψεις και όταν γυρίσεις πίσω θα είμαστε εδώ να σε υποδεχτούμε. Λοιπόν, όποιος ζεσταίνεται να σηκώσει το χέρι, οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα. Μείνει η χώρα. Ψηθήκαμε οι περισσότεροι. Κάποιοι τη γλιτώσατε και πήγατε ψηλά. Μόνο η Ήπειρος είχε χαμηλές θερμοκρασίες και τα νησιά του Ιωνίου δεν αισθάνθηκαν τον καύσωνα πάρα πολύ. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είδε το θερμόμετρο να ανεβαίνει σημαντικά. Φωτιά έχουν πάρει τα air condition και οι ανεμιστήρες. Μάλιστα, αυτή τη βδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πουλήθηκαν αρκετοί ανεμιστήρες, όπως έδειξαν τα στοιχεία από τα καταστήματα. Το κακό νέο είναι ότι φαίνεται πως η ζέστη θα κρατήσει μέχρι και τις αρχές Σεπτέμβρη, έτσι είπαν σήμερα οι μετεωρολόγοι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω παρέα μου στον ήχο τον Χρήστο Σιδερίδη. Πολλές οι ειδήσεις. Βρήκαμε και τα κατάλληλα τραγούδια για να τις συνοδεύσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιον έχουν κονσόλα, δεν το άκουσε πριν. Χρήστο Σιδερίδη. Και χρωστάει, λέει, ποτάρες. Σε μένα ή το Χρήστο, ή και στους δύο. Θα σου βγούμε ακριβά, Παναγιώτη. Προτιμότερο είναι να φας τα λεφτά εκεί που πας τώρα. Ο Χρήστος αφιερώνει, λέει, στη Δέσποινα το Nothing Really Matters της Μαντόνα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Nothing Really Matters της Μαντόνα. Και η Γιώτα λέει, αν ήμασταν μαθητές, σε 20 μέρες θα έπρεπε να ξαναπάμε στο σχολείο. Οπότε δεν πειράζει, λέει, που τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί θα μπορούσαν όλα να είναι χειρότερα. Διαφωνώ κάθετα. Έδινα και το ένα μου νεφρό για να ξαναγυρίσω. Αν όχι στα μαθητικά χρόνια, σίγουρα στα φοιτητικά χρόνια. Δεν υπήρχε κάτι πιο εύκολο από το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Η μετέπειτα ζωή είναι πιο δύσκολη. Πραγματικά. Αν μπορούσε κάποιος να με γυρίσει πίσω στον χρόνο, θα διάλεγα το πρώτο δεύτερο έτος, σίγουρα. Πάμε να δούμε το αστυνομικό ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης, που και σήμερα είναι πλούσιο. Στα χέρια της δικαιοσύνης έχει φτάσει μια καταγγελία από μια γυναίκα 51 ετών για βιασμό που υπέστη παρά τη θέλησή της από 48χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, η καταγγέλουσα είναι καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ φαίνεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν σχέση με το 48χρονο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ίδια κατήγγειλε ότι τον προηγούμενο μήνα ο αστυνομικός την ανάγκασε με τη χρήση βίας φυσικά 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκόπησε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης και επιπλέον την απείλησε και την εξύβρισε. Ο αστυνομικός φυσικά συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για πλημελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της ενδοοικογενειακής απειλής θα δικαστεί. Όμως είναι στο νοσοκομείο, οπότε ζήτησε αναβολή του δικαστηρίου για παθολογικά αιτία δικά του θέματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει να δικαστεί. Οι διαδικασίες στα δικαστήρια έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι δίκες, ειδικά τέτοιες δίκες που αφορούν βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και απονέμονται οι ποινές που πρέπει.

Ο Θεός μας φύλαξε και δεν πήγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, γιατί θα γυρνούσαμε χωρίς το μαγιό μας. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με θύμα μια γυναίκα, η οποία διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της και πήρε ένα μαγιό από την απλόστρα της. Το είχε να στεγνώσει η γυναίκα. Μπήκε αυτός, το πήρε, το έφερε στο πρόσωπό του, το μύρισε. Φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας. Και έφυγε. Η γυναίκα μετά το περιστατικό ανέβασε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στα social media και απέφθινε δημόσια έκκληση ζητώντας από το δράστη να επιστρέψει το μαγιό της, καθώς όπως λέει ήταν επώνυμο και ακριβό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτή η περίπτωση θυμίζει ένα περιστατικό όπου κάποιος λίστευε εσώρουχα από φοιτήτριες στην Άνω Πόλη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 ή 3 χρόνια. Και ο δράστης αυτός πλήρωσε ακριβώς αυτή τη την ερωτική του διαστροφή, καθώς συνελήφθη και δέχτηκε και μια ποινή ενός έτους με αναστολή, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καταγράφηκε, καταδικάστηκε, οπότε την επόμενη φορά που θα θελήσει να το κάνει, πιθανόν θα οδηγηθεί και στη φυλακή.

Μιλούσαμε γι' αυτό, ρωτούσαμε γι' αυτό, κάναμε ερωτήσεις, ρεπορτάζ, η ώρα έφτασε. Δεν ξεγράφει η ημερομηνία, 27 Αυγούστου. Η Καλαμαριά υποδέχεται το Μετρό και μάλιστα θα στηθεί και μια μεγάλη γιορτή, παύλα συναυλία, και θα είναι και με δωρεάν είσοδο. Ερχόμαστε με Μετρό, συναντιόμαστε στην πόλη, γιορτάζουμε μαζί, αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9 η ώρα το βράδυ στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του Μετρό, που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Νόμα Μπαντ, θα δώσουν το ρυθμό τους στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα, τη σημαντική αυτή ημέρα για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τη συναυλία διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς. Τι άλλο έχουμε? Φυσικά θα είναι και ο Πρωθυπουργός μας στα εγκαίνια του Μετρό, της επέκτασης του Μετρό, όλοι όσοι συμβάλλαν σε αυτό το έργο, και θα είναι και πάρα πολλοί κόσμος, είμαι σίγουρος. Θα είναι περισσότερος κόσμος και από την πρώτη μέρα που άνοιξε το Μετρό της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά τη λειτουργία, είμαι σίγουρος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα που ρωτάνε την ακριβή ημερομηνία που θα άνοιγε η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου. Καλό είναι αυτό. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται έργα, πραγματικά χρειάζεται έργα, όχι μόνο όμως κέντρο και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Να ρίχνουμε και μια ματιά και προς τα δυτικά της πόλης.

Λοιπόν, η Μαρία μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα τώρα που έχει τον μικρό στο σπίτι με πυρετό. Περαστικά στο γιο σου, Μαρία. Δεν είναι τίποτα. Δώσ' του γη ό,τι πει ο γιατρός. Αλλά και με καύσωνα το παιδί τώρα να δελπορείται και με πυρετό. Τι να πω. Αμαρτία. Η Μαριάννα, και μάλιστα η Μαριάννα η Καρέζη, όσοι ασχολείστε με το ραδιόφωνο θα την ξέρετε σίγουρα. Είναι χρόνια στα ραδιόφωνα και έχει και πολύ κοινό που την αγαπάει. Μας ακούει, λέει, από ένα μπαλκόνι στον Πλαταμόνα, παρέα με τον Τίμο και τη Βαγγελίτσα και ένα σκυλάκι που το ονομάζει Φέτα και μας το έχει στείλει φωτογραφία. Καλά να περνάτε, παιδιά. Είστε στο κατάλληλο μέρος για να περάσετε υπέροχα. Ο Πλαταμόνας είναι φοβερός. Και η Δέσποινα λέει: μπήκε στην πρώτη διαδρομή του μετρό. Έτσι θα μπει, λέει, και σε αυτήν που πάει προς Καλαμαριά. Πάρα πολλοί κόσμος ξέρω ότι την Πέμπτη το απόγευμα θα μπει στο μετρό και θα κυκλοφορήσει προς τα ανατολικά. Σας έχω μερικές πληροφορίες κιόλας για το μετρό. Από τον τερματικό στην Καλαμαριά μέχρι τον σταθμό στα τρένα θα χρειάζεται 24 λεπτά πλέον για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Ο σκοπός είναι να υπάρχουν δρομολόγια κάθε 4,5 λεπτά το αργότερο. Πολλές φορές θα είναι και λιγότερα τα λεπτά που θα εμφανίζεται το σειρμός. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι τις μέρες της ΔΕΘ, το Παρασκευή και το Σάββατο, θα έχουμε 24 ώρες λειτουργία του μετρό. Πάρα πολύ ωραίο μετρό. Να δείτε ότι θα εντυπωσιαστούν από τα έσοδα οι υπεύθυνοι της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό και θα το καθιερώσει σίγουρα για τα Σαββατοκυριακά. Είναι ένα μέτρο που, αν όχι 24 ώρες, γιατί είναι υπερβολή, σίγουρα πρέπει να γίνει επέκταση του μετρό προς τις 2 η ώρα το βράδυ, 3 η ώρα το βράδυ, να εξυπηρετεί τους νέους που δεν θέλουν και δεν πρέπει να πάρουν αυτοκίνητο γιατί θα πιούνε.

Λέγαμε για οδήγηση και αλκοόλ που συνήθως καταλήγει σε αλκοτέστ και ένα βαρύτατο πρόστιμο και πιθανότατα και αφαίρεση διπλώματος και σας πάω στην Άνδρο που ένας άνδρας πλήρωσε 700 ευρώ πρόστιμο γιατί οδηγούσε το άλογο του μεθυσμένος. Βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος άνδρας γιατί υπήρχε μια καταγγελία ότι κακοποιεί το άλογο του. Η καταγγελία ήταν ψεύτικη. Όμως κατά τη διάρκεια της κράτησης του άνδρα στο αστυνομικό τμήμα της Άνδρου, κάποια νου του μπήκε η ιδέα να του κάνει αλκοτέστ. Το αλκοτέστ βάρεσε κόκκινα και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη από τον νόμο, του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 700 ευρώ. Ο αναβάτης παραδέχθηκε ότι είχε πιει, αλλά τόνισε ότι δεν ύπευε το άλογο, αλλά το κρατούσε με το χέρι του, λέει, και περπατούσαν μαζί δίπλα-δίπλα. Προφανώς δεν έπεισε τους αστυνομικούς, το πρόστιμο μπήκε, θα πρέπει να το πληρώσει. Και το περίεργο είναι ότι του αφαιρέθηκαν και 9 βαθμοί από το δίπλωμα οδήγηση του αυτοκινήτου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το ψάξω, είναι η αλήθεια, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήτανε πάνω στο άλογο μεθυσμένος και του πήρανε, του βάλανε και 9 πόντους στο δίπλωμα οδήγησης. Ο Χρήστος αναρωτιέται αν του πήραν και τις πινακίδες. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα ψάξω αν όντως ο νόμος το ορίζει αυτό. Ότι επειδή μάλλον ήταν μεθυσμένος και ήταν και στο δρόμο, κάτι τέτοιο θα είναι η πρόβλεψη του νόμου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Και όμως το έψαξα, αν πιαστείς να οδηγάς άλογο, ποδήλατο, πατίνι, αν είσαι μεθυσμένος και είσαι πεζός και προκαλέσεις τροχαίο ατύχημα, σου επιβάλλεται κανονικά το πρόστιμο και η βαθμή της ποινής στο κανονικό σου δίπλωμα της οδήγησης του αυτοκινήτου και με τον νόμο και με τη βούλα. Οτιδήποτε γίνεται στο δημόσιο δρόμο, ανεξάρτητα αν οδηγείς αυτοκίνητο, μηχανάκι, άλογο, πατίνι, ποδήλατο, είσαι με τα πόδια, κάνεις κολοτούμπες, οτιδήποτε, θα πάρεις και πρόστιμο, θα πάρεις και τους βαθμούς της ποινής. Αν δεν έχεις δίπλωμα, φαντάζομαι θα έχει προβλέψει ο νομοθέτης και θα πηγαίνεις κατευθείαν στη φυλακή. Κάτι θα γίνεται και αυτό. Εσύ αμέσως να ψάξεις το παραθυράκι στο νόμο. Ορίστε, αυτό είναι ο Έλληνας. Βγαίνει ο νόμος και κατευθείαν ξέρουμε το παραθυράκι. Και αφού μιλάμε για κακούς οδηγούς, θα σας πάω σε έναν 21χρονο που οδηγούσε με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου του και την μουσική του στη διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Για κακή του τύχη, οι σύραγγες έχουν κάμερες. Το βίντεο το είδε εισαγγελέας και κίνησε τη διαδικασία. Ταυτοποιήθηκε ο νεαρός, θα οδηγηθεί στην αστυνομία και θα του επιβληθεί η ποινή που προβλέπεται από τη δικαιοσύνη. Καλό θα είναι όταν είμαστε σε δρόμους, ειδικά σε τέτοιους δρόμους που ένα ατύχημα μπορεί να αποβεί μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο σοβαροί, πιο όριμοι.

Αν ένας χρονοταξιδιώτης πήγαινε στο 1930, 40, 50, ακόμα και στο 60 και στο 70 και του έλεγε τι συμβαίνει το 2026 στον κόσμο, πραγματικά θα γελούσανε άπειρες ώρες. Στην Νότια Κορέα κάποιος σκέφτηκε ότι υπάρχει ένας τρόπος να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ποιος είναι αυτός? Υπάρχει κάτι που λέγεται συναισθηματική πείνα. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι καλά γυρνάνε το βράδυ σπίτι τους και συνήθως παραγγέλνουν απ' έξω junk food και τρώνε μπροστά από μια τηλεόραση. Ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τα ψώνια, δηλαδή να ψωνίζουν διαδικτυακά, ρούχα, αξεσουάρ, πράγματα για το σπίτι και ξοδεύουν έτσι πάρα πολλά λεφτά. Αυτός λοιπόν στην Νότια Κορέα ο άνθρωπος σκέφτηκε να φτιάξει μια ιστοσελίδα όπου θα μπαίνεις μέσα να παραγγέλνεις φαγητό ή να ψωνίζεις πράγματα για σένα, ρούχα, πράγματα για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, για οτιδήποτε θέλεις να ξοδέψεις τα χρήματά σου. Θα είναι προσομοίωση όμως. Δεν θα είναι δηλαδή πραγματικά. Θα πατάς εσύ την παραγγελία ότι και καλά θέλεις να πάρεις ένα μπέργκερ, δύο τηγανιτές πατάτες, τρία λίτρα κοκακόλα, δύο κιλά παγωτό, αλλά η παραγγελία δεν θα έρχεται ποτέ στο σπίτι σου. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τα ρούχα και με τα αξεσουάρ και με τα πράγματα για το σπίτι. Γιατί το σκέφτηκε αυτό ο άνθρωπος? Γιατί στην Νότια Κορέα οι παραγγελίες πάνω σε εξάρσεις συναισθηματικής πίεσης είναι, λέει, πάνω από το 50%. Ένα στους δύο Κορεάτες ψωνίζει πράγματα που δεν θέλει επειδή δεν αισθάνεται καλά. Οι ψυχολόγοι το λένε side dopamines και καλύπτει, λέει, τα συναισθηματικά κοινά των ανθρώπων. Χτυπάει πάνω στην παρόρμηση. Δηλαδή τα περισσότερα λάθη γίνονται από παρόρμηση. Στα πάντα σε αυτή τη ζωή. Αυτό το site, λέει, αυτή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, σου προσφέρει μια δυνατότητα να κάνεις πράγματα που δεν θα μετανιώσεις μετά. Αν πάλι θέλεις και επιμένεις να αγοράσεις κάτι, θα είναι μετά από όρημη σκέψη. Δηλαδή, αν ξυπνήσεις το πρωί και θέλεις πάλι να ψωνίσεις το φόρμα που είδες στο διαδίκτυο, προφανώς και θα το αγοράσεις. Αλλά αν δεν το ήθελες πραγματικά, ο Νότιο Κορεάτης που έφτιαξε αυτή την ιστοσελίδα θα σε σώσει.

Να πάμε και μια βόλτα στο πανέμορφο Σέλι Μαθίας, όπου εκεί κάποιοι, πολλοί όχι κάποιοι, πάρα πολλοί κόσμος έστησε ένα παράνομο κάμπινγκ μέσα στο δάσος. Και όταν λέμε κάμπινγκ, μην φανταστείτε δύο σκηνούλες, μία εδώ και μία εκεί. Είχαν τα πάντα. Είχαν ξύλινες κατασκευές, είχαν φιάλες υγραερίου όπου μαγείρευαν, είχαν σκάψη λάκκους όπου εκεί άναβαν φωτιές τα βράδια και παίζανε κιθάρες από γύρω. Είχαν ξύλινες παλέτες, τροχόσπιτα, σκηνές, χώρο που αποθήκευαν και καλά τα σκουπίδια. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γινόταν ελάχιστα μέτρα από το χωριό και μέσα στο υπέροχο δάσος του Σελίου Ημαθίας. Προφανώς έχουμε δει αυτό το καλοκαίρι φωτιές να κατακαίουν δασικές εκτάσεις. Ορατός ήταν λοιπόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς και γενικώς υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην περιοχή. Ενημερώθηκε οι αστυνομικές αρχές αλλά και το δασαρχείο. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Γιώργος Φαρσαρότος, μίλησε για αυτό το πράγμα. Το χαρακτήρισε απαράδεκτο, επικίνδυνο. Υπήρχε, λέει, παλιά μια παράδοση 10-15 άτομα να πηγαίνουν εκεί, οικογενειάρχες με τροχόσπιτα, αλλά αυτό το πράγμα τώρα, λέει, έχει πάρει ανεξέλεγκτη έκταση, πάνω από 50 σκηνές, παραπήγματα, κουζίνες υγραερίου. Είναι άτομα, λέει, από κάθε περιοχή της Ελλάδας όπου οργανώνουν και μάλιστα, λέει, και διάφορα happenings, party δηλαδή. Υπάρχουν βραδιές που υπάρχουν πάνω από 300 άτομα μέσα στο δάσος και όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχουν τρεχούμενα νερά και τουαλέτες, οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες. Υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Απομακρύνθηκαν οι σκηνές. Ξαναλέω, ο ίδιος ο πρόεδρος της κοινότητας το χαρακτηρίζει το γεγονός θλιβερό και άκρος επικίνδυνο σκηνικό. Δεν μας ανήκει η φύση, πρέπει να το καταλάβουμε. Αν θέλουμε να την απολαμβάνουμε, πρέπει και να την προστατεύουμε και κυρίως να τη σεβόμαστε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων τον χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή το Ιρανικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυραμαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν όψεις της ΔΕΘ παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη Θεσσαλονίκη ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή, αμέσως μετά την Αττική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο που βρισκόταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγό του στις αρχές, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έναν τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Την ίδια ώρα την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Οι πιθανότητες να βρεθεί σώος ο Ισπανός αγνοούμενος μειώνονται συνεχώς. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από τη γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Κλείνει αυτή την ώρα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να ξαναδώσουμε τηλέφωνα επικοινωνίας 6930-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Δεύτερη και τελευταία ώρα για τη Δευτέρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε στα αθλητικά το Σαββατοκυριακό. Ο Άρης ξεκίνησε με μια ανατροπή 2-3 την Καλαμάτα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο λύτρωσε τους κιτρινόμαυρους και έδωσε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε να μην κυλήσει έτσι η χρονιά και πάθουμε φράγματα και εγκεφαλικά. Παρουσίασε πολλά κενά ο Άρης. Επιμένουμε να λέμε ότι η άμυνα έχει μεγάλο πρόβλημα. Ο προπονητής φαίνεται ότι έχει δουλέψει καλά την ομάδα, αλλά του λείπουν τα συστατικά. Αντιθέτως, ο Ηρακλής δεν ξεκίνησε θετικά. Έχασε με 4-0 από την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος για τη Super League. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί έπαιζε με μια σαφώς ανώτερη ομάδα. Δεν έπαιξε καλά. Και φαίνεται ότι ο προπονητής της δεν πολύ ταιριάζει με το ελληνικό πρωτάθλημα ή τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Είναι χρόνια προπονητής ο άνθρωπος, είναι καταξιωμένος προπονητής, αλλά είναι μεγάλος σε ηλικία και ίσως τον έχει ξεπεράσει το άθλημα, όπως είπαμε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με 1-0 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ ξέσπασε απέναντι στο Λεβαδιακό, κέρδισε με 4-0. Έδειξε τις επιθετικές του αρετές, αυτό που περιμέναμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες να το δείξει στην Ευρώπη, το έδειξε απέναντι στο Λεβαδιακό. Ωραίο ποδόσφαιρο έπαιξε. Άρεσε και ο καινούργιος επιθετικός, γέμισε την περιοχή δηλαδή, αισθάνθηκαν οι αντίπαλοι την παρουσία του. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Την Τετάρτη αγωνίζεται η ΑΕΚ, πάει να υπερασπιστεί το 0-0 που είχε στην έδρα της απέναντι στη βουλγάρικη ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι προμηνύεται, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι ανώτερη στα χαρτιά η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά δεν θα πουλήσουν εύκολα το ντομάρι τους οι Βουλγαροί. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 που έφερε στην Τούμπα θα πάει στην Νορβηγία να παίξει με την Μπραν. Και ο Παναθηναϊκός που αυτοκτόνησε, δέχτηκε 2 γκολ μέσα σε 3-4 λεπτά στο τέλος του αγώνα από την Κράλοβε, αντιμετωπίζει την Πέμπτη και αυτός στην Τσεχία την ομάδα την Κράλοβε για να περάσει στους ομίλους του Conference. Οποιαδήποτε αποτυχία φαντάζει καταστροφική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.

0: kiss.
1: Λοιπόν, εκτός από την ποδοσφαιρική δράση, είχαμε και στο μπάσκετ την Εθνική Ελλάδος, την επίσημη αγαπημένη, όπου έδωσε δύο φιλικά. Ήταν εμφανώς καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία ιτήθηκε. Κέρδισε σήμερα την Κύπρο με 82-75. Συγκλονιστικές στιγμές, οι παίχτες και των δύο εθνικών αγκαλιασμένοι άκουσαν τον εθνικό μας ύμνο, τον κοινό εθνικό μας ύμνο. Μην φανταστείτε ότι παίξαμε φοβερό μπάσκετ. Ήμασταν καλοί περίπου 10 με 15 λεπτά. 82 πόντια απέναντι στην Κύπρο σημαίνει ότι με μια δυνατή ομάδα όπως είναι η Ουκρανία και η Ισπανία που θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα παιχνίδια, που θα έχουν περισσότερες κατοχές από ό,τι είχε η Κύπρος, σημαίνει κοντά στους 75 με 74 πόντους. Στο σύγχρονο μπάσκετ με 74 πόντους δεν κερδίζεις παιχνίδια. Γι' αυτό θα πρέπει τα μεγάλα αστέρια της ομάδας όπως είναι ο Ντόρση και ο Τολιόπουλος να πάρουν πάνω τους την ομάδα στις πλάτες τους και να οδηγήσουν την ομάδα τουλάχιστον στην επίθεση. Πάρα πολύ καλός ήταν, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, ο Κώστας Αντετοκούμπο. Έκανε double-double, δείχνει πολύ ωρεξάτος, τον βοηθάνε τα φυσικά του προσόντα. Οι καλές στιγμές του Κώστα Αντετοκούμπο είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Όποτε είναι καλά και έχει όρεξη για να παίξει, είναι ένας αξιοπρεπέστατος σέντερ που λείπει από την εθνική ομάδα, κυρίως τώρα που δεν έχουμε και τον Παπαγιάννη, τον ψηλό μας, λόγω τραυματισμού. Ας ελπίσουμε σε καλές εμφανίσεις, γιατί θυμίζω ότι η εθνική ομάδα, αν θέλει να περάσει στο μουντομπάσκετ, χρειάζεται 5. Πολύ πιθανό να χρειαστεί και 6 νίκες. Οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ούτε για ήττες. You know, I was wondering, you know.

Να πάμε στη Σιτία, όπου ένας 17χρονος από την Κύπρο πήγε σε ένα πανηγύρι και ο άνθρωπος είπε να χορέψει μία σούστα. Για όποιον δεν ξέρει, είναι ένας παραδοσιακός χορός που χορεύεται κυρίως στην Κρήτη, χορεύεται και αλλού, αλλά κυρίως στην Κρήτη. Είπε να χορέψει λοιπόν μία σούστα μαζί με μία κοπέλα που ήταν εκεί, όχι να την πιέσει. Και η κοπέλα ήθελε να χορέψουν. Όμως δύο άλλοι ανήλικοι, 16 και 17 ετών, θύχτηκαν και του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν σοβαρά και ο 17χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο. Από αστυνομικές πηγές ξέρουμε ότι πριν από τον καυγά δεν είχε σημειωθεί το παραμικρό περιστατικό. Δεν είχαν καν μιλήσει ο 17χρονος με τον 16χρονο και τον 17χρονο που μπλέχτηκαν στον καυγά. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στο 17χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθών. Οι γιατροί έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Ο νεαρός πήρε εξιτήριο, όμως οι δύο που προκάλεσαν το συμβάν, τον τραυματισμό του Κύπριου, συνελήφθησαν. Μάλιστα, ο ένας παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον Κύπριο. Ο δεύτερος είπε ότι απλά ενεπλάκη για να τους χωρίσει, αλλά κατά λάθος το χέρι του βρέθηκε στα πλευρά του και άρχισε να το χτυπάει. Θα αποδοθεί θα ποινές και στους δύο ανήλικους. Προφανώς θα τιμωρηθούν και οι γονείς τους, γιατί έτσι γίνεται. Όταν είναι από μια ηλικία και κάτω τα παιδιά, τιμωρούνται και οι γονείς.

Πάμε τώρα σε μια περίεργη και ταυτόχρονα τραγική είδηση που μάθαμε σήμερα. Ένας ομογενής από τον Καναδά, 53 ετών, νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων δοντιών στην Τουρκία. Ο ασθενής υπέστη σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια, θρόμβους και αιμορραγίες στον εγκέφαλο μετά από την επέμβαση αυτή που έκανε για εμφυτεύματα στα δόντια και μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία. Με παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη σηκώθηκε ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας για να τον παραλάβει και να τον φέρει στην Αθήνα. Αρνήθηκε η Τουρκία και τελικά ο επαναπατρισμός του ασθενού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με πολιτικό αεροσκάφος κατόπιν συντονισμού του ΕΚΑΒ και προσωπικής παρέμβασης του Υπουργού Υγείας. Η σύζυγος του ομογενή, η Μαρία Ζιάκα, έκανε κάποιες δηλώσεις στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή είναι, λέει, σε κομματώδη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Δεν μας δίνουν ελπίδες, αλλά η ελπίδα είναι μέσα μας. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε. Μην τσουβαλιάζουμε τα πράγματα, αλλά επειδή τον τελευταίο δίχρονο, τρίχρονο υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για πολλά περίεργα που συμβαίνουν μετά από τέτοιες επεμβάσεις δοντιών, μαλλιών που γίνονται στην Τουρκία, καλό θα είναι να ψάχνετε 2 και 3 φορές το γιατρό που θα επισκεφτείτε, αν αποφασίσετε να πάτε στην Τουρκία για να κάνετε κάποια επέμβαση. Εγώ θα σας έλεγα να το αποφύγετε. Θα μου πείτε το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε και το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο.

Το 1986 στους αγώνες ποδοσφαίρου δεν υπήρχε το VAR, αλλά και να υπήρχε, ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα έβρισκε τρόπο να το ξεγελάσει και αυτό. Μιλάμε για το περίφημο χέρι του Θεού που χάρισε το Μουντιάλ στην Αργεντινή το 1986. Πιστεύω όλοι το έχετε δει αυτό το γκολ. Ο αγώνας Αργεντινής-Αγγλίας που τελείωσε με νίκη της Αργεντινής 2-1 και οδήγησε στην κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας. Γιατί μιλάμε για αυτή τη φάση? Γιατί η μπάλα αυτού του αγώνα πουλήθηκε σε δημοπρασία σήμερα για 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί εμάς να μας μοιάζουν πολλά τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο πολιτής δεν αισθάνεται πολύ χαρούμενος. Υπολόγιζε ότι η μπάλα θα πιάσει τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ και το βάσιζε πάνω στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε γίνει, όπου η φανέλα του Μαραντόνα από τον ίδιο αγώνα πουλήθηκε το 2022 για 8,3 εκατομμύρια ευρώ σε ξεχωριστή δημοπρασία. Ποιος είχε την μπάλα? Ο διαιτητής εκείνου του αγώνα. Και δεν είδε ότι ήταν χέρι το γκολ του Μαραντόνα και πήρε την μπάλα και έγινε πλουσιότερος κατά 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την ιστορία, είναι ο Αλί Μπιν Νασέρ από την Τινησία και η μπάλα ήταν μάρκα Adidas. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο και μας στείλατε τα μηνύματά σας και μας δείχνετε την αγάπη σας καθημερινά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε ο ήχος να πάει όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους. Την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσετ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν, Αλί Ματζαχάντ, υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν. Σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Αμερικανικής Πολιτείας. Οι 800 Αμερικανοί πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έλαβαν τη στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροταδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή μετά την Αττική. Με φόντο τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο όπου βρισκόταν με τη σύζυγό του στα νυχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του στις αρχές, στην προσπάθεια του να καθαρίσει ένα τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό για να καλέσει βοήθεια, ενώ την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πολιτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

esta noche con el sol. Decimos adiós a la lluvia.